Κοιτάξτε ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα, μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

Yeah. Μεσάνυχτα, μάτια κόκκινα, μεσάνυχτα. Φυσικά, σε κοιτώ πως τον κουνά σκεψίθηκα. Τσέκαρε, πέσει μου, ενδέχεται να γίνει, έρχεται. Κολλάω πίσω σου, το σώμα σου φλέγεται. Μίλα μου, μικροκαλείς ρουφώντας απ' την πείρα μου, τι πονοείς. Παίζεις βρώμικα, θα λερωθείς, μπορείς. Μπορείς να με λερώσεις, κάντο. Θες να με ξεσηκώσεις, απλώς κάλτο. Όχι έτσι, τελείως κάτω. Μείνε στην πίστα, DJ βάρα τα φώτα σβίστα. Πέφτω μα πέφτει με στο σκοτάδι κλείστα. Μωρό μου μέθησες, υδρότας είναι αυτός ή μήπως. Μωρό μου έφυγες, αχα. Σ' ακολουθώ, παρακολουθώ. Πίσω σου θα ξαναρθώ. Κούνα τον κι εγώ θα στον χτυπώ γαμό. Έτσι μ' αρέσει, σ' αρέσει και σένα. Τα χέρια λίψηλά στον αέρα, ας γίνουμε.

Alpha FM. Τικ τακ, 104,7.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα!
7: Ανεκδότο της ημέρας.
8: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
9: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
8: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρος Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
6: Έξι με 7, 8,
10: 9,
6: 6 με 10.
11: Πρωινό σφαίρα
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Ο μόνος τρόπος να πεις
14: ραδιόφωνο.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
4: Βουγιουκλάκη.
3: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
5: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
4: Πεντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
3: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
4: Τι.
3: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
6: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Το ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
5: Αλήθεια λες?
4: Βεβαίως.
6: Που και εγώ θα έρθω μαζί σου.
4: Βεβαίως.
6: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
4: Βεβαίως.
5: Τι θα κάνεις?
4: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
6: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
7: Σκορπιός, είναι για σένα.
3: 6 με 7, 8,
7: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7.
8: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
11: Πυροβολάει.
10: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
6: Για πες.
5: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
4: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσκες.

Μεούτογλου εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και η Vodafone, όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murder in the Building, που είναι και super και είναι και λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις, μάλλον το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Και επειδή είπα πολλά, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 με Φυγή Κανείς.

0: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Τύχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ αυτό μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Τύχημαν στο YouTube. 21 Plus αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Καταρχάς, έχουμε ετοιμάσει. Νίκο, ετοίμασε παρακαλώ πολύ, γιατί μου το ζητάνε. Την αποκλειστικάρα μας, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Την τραγουδάρα αυτή που την ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2 για μία ολόκληρη εβδομάδα. Γιατί πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο Καλούδης έχει την πρώτη μετάδοση. Και θέλω να σας πω τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης.οφουσού. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Έχουμε και TikTok, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και ανέβασα και μια φωτογραφία εχθές και στο Instagram και στο TikTok. Μπείτε να τις δείτε, να μας τις σχολιάσετε. Με την πρόταση γάμου που έχουμε 5 δαχτυλίδια, 4 μάλλον. Και εγώ και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Ποιο δαχτυλίδι θα επιλέξει η Νάνση? Θέλω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να σας μιλήσω για τη συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure. Εσύ δηλώσεις συμμετοχή, εμείς ναι. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είμαστε στο πεδίο του Άρεος για να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού με το άλμα ζωής. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και στα social media. Ας γεμίσουμε λοιπόν τα feed μας με ελπίδα και αισιοδοξία, μηνύματα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή. Ραντεβού στον αγώνα, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε τις δικές σας καλημέρες.
1: Ρε εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντο, ρε. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Δεν βαριέται αυτό.
2: Χαρά, εσύ.
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι χαλαρός.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι αυτό, δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα, τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Γεια, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Γυμναστηρίου, ναι.
1: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο
1: του ηθικού
2: κοινωνίας μας. Ναι,
1: ναι.
2: Αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει ίδια. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται. Να την πιστέψει?
2: Ένα, θα σου πω. Οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί, δηλαδή, αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάμε για την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
1: Όχι, λέω και λέω που να λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω μια ερώτηση. Η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα,
4: και θα σου πω τι
1: να
4: κάνω.
1: Λέω, μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
4: Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρίσει τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
3: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
3: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
1: Αντερεφλάκα!
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
3: Τι δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Μην λυπείς, τον πρόσβαλες.
3: Δεν είπα
4: εγώ κάτι. Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπος. Βαλμάδο δεν είσαι άνθρωπος.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορείς να το συζητήσεις με την άλλη. Δηλαδή,
4: είσαι πολύ
2: κουρασόβιος,
4: δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογείς τον άλλον για το
3: τέλος. Σκάσε ρε!
4: Σκάσε ρε!
2: Άλλο με τον AI.
1: Άντε πάρα, στα νεύρα σήμερα.
4: Ω, με κούρασε.
2: Ναι,
4: νέκρα.
3: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
3: σταμάτα!
1: Σκάσε!
3: Δεν θέλω!
4: Τι
3: μιλάς,
0: μα... Μη φωνάζει, σου λέει.
3: Μη φωνάζω.
0: Ναι.
3: Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
4: Α, είδε την γλυκούλησή.
3: Τι είναι.
4: Μη φωνάζει για σένα
2: όλα
4: τώρα.
2: Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλή διάθεση.
1: Αλμάντο.
2: Ωραία.
1: Αλμάντο, σε παρακαλώ. Απλά όταν σου ζητώ να σταματά, αν γίνεται να σταματά για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, μα ήταν.
4: Όπω με συνεχίζει και μιλάει.
3: Μη μιλά όμω.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισε από διακοπέ.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unit & Pharma Care Mouth Watches, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unit & Pharma Care Mouth Watches, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacist. Είναι το οξυντήρι κάθε μέρα. Την ίδια ώρα, μην αγχώνεσαι. Ναι, την ίδια ώρα. Χτυπάει γιατί έχω πατήσει αναβολή από το πρωί. Λοιπόν, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και είναι από την Intermed. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στο Δημήτρη από την Αργυρούπολη, στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στο Γιάννη που μας ακούει από το Ήλιον, στον Αντρέα από την Πάτρα, στη Ζάκυνθο. Γεια σου, ρε αγαπημένη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά μου, την αγαπημένη φιλιά. Πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε, αλλά μια ακόμη μεγαλύτερη καλημέρα θέλω να την πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας την θετική ενέργεια. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Να κάνω μια πρώτη πρόγνωση. Βέβαια, ξαναλέω ότι, τώρα το λέω πρώτη φορά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και από ό,τι έχω μάθει, έχει έτσι λίγο και τα νέα για τον καιρό για το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα πάρουμε και μια γεύση για το τι μέλη γενέστε για το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά όμως σε πολύ πολύ λίγο, μόνο εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
14: Ναι.
15: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα καταπληκτικά.
5: Θα έλεγα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 ελάχιστα έως 22 με 23 η μέγιστη, αραιά σύννεφα. Κατά διαστήματα που θα πυκνώνουν με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη 3 με 6 μποφόρ. Βέβαια, ξαναλέω, ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα για σένα που ψάχνεις δουλειά, εδώ σε έχω. Βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.

0: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Νέλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύουρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Κάθε μέρα από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και υγροστήβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και διάφορα θεματάκια τώρα εδώ, η αλήθεια είναι. Να σας πω έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο. Διάβαζα, ας πούμε, πόσες ώρες είναι ιδανικές στην Εσπρέσο. Μου το στείλατε αυτό από την Εσπρέσο, τη χθεσινή νομίζω, δεν είναι η σημερινή. Πόσες ώρες είναι οι ιδανικές ύπνου μετά τα 40. Διαβάζω εδώ πολύ, 40.000 άνθρωποι τέλος πάντων έλαβαν μέρος σε όλο αυτό, από 38 έως 73 ετών. Τα ευρήματα, λέει, των ερευνών έδειξαν ότι 7 ώρες έχουν θετική επίδραση στο γνωστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου. Όπως διαπιστώθηκε, λέει, όσοι κοιμούνται πιο λίγες ώρες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ, την οπτική προσοχή, τη μνήμη, τις δεξιότητες που αφορούν την επίλυση προβλημάτων κτλ. Και το πόσο γρήγορα, μάλιστα, προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει, λέει, κάποια σχέση κτλ. Ότι συνδέεται όλο αυτό με το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικός ο ύπνος. Άρα, το ιδανικό είναι, ειδικά μετά τα 40, σερί 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Σας τα λέω έτσι για να είσαστε ενημερωμένοι. Και σας τα λέω νωρίς το πρωί, ξαναπέστε για ύπνο. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Για,
0: λοιπόν, για πάμε, έχει στείλει ο Τζιμ μήνυμα.
1: Ο Τζιμ.
0: Ναι. Περίεργο το mail του Jim. Το έστειλε, παιδιά, στις 22 του Σεπτέμβρη. Πώς έχουμε
1: σήμερα. Jim,
2: έλα,
1: Jim, Jim,
0: α, συγγνώμη, Jim είναι το mail του. Καλησπέρα σας, λέει.
1: Βλάκα, βρε, ανόητε.
3: Jim,
0: η καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Κώστας.
3: Γεια σας, Κώστα.
1: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον Jim, ρε?
0: Παντρεμένος 15 χρόνια με τη Μαρία και έχουμε δύο παιδιά γυμνασίου.
3: Μάλιστα. Έφηβους.
0: Πέρσι το καλοκαίρι ανακάλυψα μέσα από μηνύματα ότι η γυναίκα μου με κεράτωσε.
2: Ο James.
0: Επειδή την αγαπάω και την θέλω πολύ, αποφάσισα να μην χωρίσουμε και να τη συγχωρήσω. Και αυτή το ίδιο. Τι και αυτή το ίδιο.
3: Αυτή γιατί να το συγχωρήσει? Που την παραμέλησε και την ανάγκασε να πάει να τον κερατώσει.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Μου είπε ότι έγινε 4-5 φορές. Είναι πελάτης στη δουλειά που δουλεύει στην εστίαση.
2: Πόσο λένε αυτόν?
3: 4-5 φορές τη φορά.
0: Κώστα. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, είναι πληρωμένα, ναι. Έμαθα τα πάντα, λέει, για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει.
3: Σιγά, περίμενε, σακούλα.
0: Ναι, περίμενε, Γρηγόρη μου. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει, τι αυτοκίνητο έχει, πού μένει, τα πάντα. Αυτά, λέει, και δεν τα έμαθα από εκείνη. Το θέμα είναι τώρα, λέει, πρώτον, ότι δεν της είπα να σταματήσει από τη δουλειά και καμιά φορά που πάω εκεί είναι και αυτός εκεί και δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μιλάνε βέβαια, ναι, αλλά είναι εκεί. Και όταν της λέω, μου λέει ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Τι να κάνει με τον
0: και
3: πελάτη?
0: Και δεύτερον, σκέφτομαι τι κάνανε όταν συναντιόντουσαν και τρελαίνομαι.
1: Τι τα σκέφτεσαι?
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο.
3: Φτιάξω ένα καφέ, να πληρώσω, να φύγει, να πάει στη θέση της Παναγίας.
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο πολύ το τι κάνανε, αλλά με ένοιαζε το ότι έστελνε μηνύματα και με πρόδωσε. Αλλά με τον καιρό το ξεπέρασε αυτό και σκέφτομαι τι κάνανε. Δράμα η κατάσταση, τι θα με συμβουλεύατε εκτός από το να χωρίσω?
3: Να χωρίσεις.
1: Τι να χωρίσεις, είσαι καλά?
3: Γιατί το εξαίρεσες αυτό?
1: Το πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος?
2: Εγώ γράφω, ρε παιδιά.
3: Εγώ θα μιλήσω πρώτος. Έπρεπε να έχει αλλάξει δουλειά χθες.
0: Άρα,
2: εσύ θα τη έλεγε, σε παρακαλώ.
3: Έχει φύγει
2: να
3: από εκεί, δεν ξαναπατά εκεί μέσα. Τέλος. Άμα θε να είμαστε μαζί, γεια σου, δεν ξαναλλαγεί χωρί το περιβάλλον.
2: Συγγνώμη, και αν η δουλειά είναι μια πολύ καλή δουλειά και παίρνει πολύ καλά χρήματα.
0: Καλά στην εστίαση. Δεν είναι πρόεδρο στη Microsoft.
3: Ψάχνουν στην εστίαση, ψάχνουν προσωπικό παντού.
0: Ακριβώς.
3: Θα βρει κάπου αλλού, δίπλα στο σπίτι κιόλα.
0: Κάνει λε και είναι CEO τη Microsoft εσύ τώρα.
2: Παιδιά, μπορεί να είναι μια δουλειά που να είναι δίπλα στο σπίτι. Μπορεί να είναι
0: να μια δουλειά που είναι πιο μακριά από το σπίτι, να μην έκανε τη μαλακία.
3: Άντε!
1: Ρε, μίλα καλύτερα.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά βγαίνει από μέσα μου.
3: Ναι, από μέσα το
0: βγαίνει. Ναι, ναι.
2: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να παρασύρθηκε. Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
3: Παρασύρθηκε.
1: Από τι, από
3: τι. Τι είναι, την αναλλάξει λάστιχα.
0: Τι λες τώρα, σύνελθε.
2: Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
0: Νάντσι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, όλα κούλινε.
2: Εντάξει, το κορίτσι ήταν καλό.
1: Θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα, άνθρωπο, σε στείλει μήνυμα.
0: Καλά σου λέει.
2: Σοβαρά να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ, Παναγία, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα πει.
3: Παρανάσα, μέτρα μέχρι το 10.
2: Γιατί αυτό το πήραμε τόσο πουρίτανο?
3: Από κόκκινος είναι πράσινος.
0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
2: Ναι.
0: Φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου φίλε Κώστα.
2: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν.
3: Έχει ταυτιστεί με τον Κώστα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δες και την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ στην αρχή είχε όλη την καλή διάθεση και μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ότι την αγαπά, ότι δεν θέλει να τη χάσει, ότι έχετε δύο παιδιά. Ακριβώ τα πάντα. Στην αρχή είχε όλη την καλή διάθεση.
2: Και να, τώρα την έχει, δεν θέλει να χωρίσει.
0: Και να πα παρακάτω. Φαίνεται όμω από αυτά που μα γράφεις, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρώει και το σκέφτεσαι συνέχεια. Και εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι το τι κάνανε και το πώς την απαύτωνε, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει γυρισμό αυτό το πράγμα και δεν θα γιατρευτεί ποτέ.
3: Πάει, ας πούμε, στο καφέ εκεί πέρα και σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούει ήχο.
2: Ωραία. Γιώργο, περίμενε.
1: Μα μας τι είπες, να κάνει
2: μας
1: ο άνθρωπος.
2: Είπες στην πλευρά του
3: δεν
2: Κώστα.
3: Μπορείς.
0: Μπράβο.
2: Τώρα, όσο δύσκολο και να σου είναι, Παναγία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Θέλω να μπεις λίγο στην πλευρά της Μαρίας.
0: Πού σου λέω εγώ.
3: Και αυτός να μπει στη Μαρία.
0: Α, συγγνώμη.
2: Θέλω να
0: τι, μου βγήκε από μέσα μου.
2: Πώς θα την πούμε αυτή, Ευλαμπία.
0: Ευλαμπία.
3: Πες τη Μαρία.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις λίγο.
3: Πες τη Μαρία τώρα.
0: Πού σου ξεφτύλε.
2: Ήσυχα.
0: Συγγνώμη.
2: Ότι είσαι εσύ η Μαρία και ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Θα ζοριστείς, το ξέρω. Αλλά θέλω να αλλάξεις λίγο σκέψη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να πηγαίνει και με την τάση της εποχής τώρα αυτή. Είναι της εποχής αυτό.
3: Τι είναι της εποχής?
0: Το ότι είμαστε λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι. Η ζωή είναι δική
3: μου. Μα δεν είναι ελεύθεροι, είναι παντρεμένοι με δύο παιδιά.
0: Μια ζωή ήρθαμε να ζήσουμε και κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω.
3: Όχι, μαζί σου σε αυτό. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάντο. Αλλά μόνοι σου.
0: Όχι μόνο.
3: Δεν σου φταίει ο άνθρωπος τώρα που τραβάει ψυχολογικά, αλλά δεν μπορεί να πιει ένα καφέ.
2: Μπορεί απλά η κοπέλα να φλέρταρε. Μπορεί να μην έκανε
1: κάτι. Όχι, λέει αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για βάλε.
2: Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε μια φορά.
1: Εσεί γελάτε. Μην γελάτε, όλο έχει πρόβλημα να πει.
0: Η Νάνση μου το παίζει σήμερα.
2: Μπορεί να φλέρταρε, παιδιά. Το φλερτ δεν είναι κακό.
1: Καλημέρα.
4: Εν τω μεταξύ στους φακέλους θέλω να βγω δύο χρόνια στα διλήμματα ζωή.
2: Και τώρα και εσύ εδώ πέρα θα βγει.
3: Το φάκελο Μαρία.
1: Για πες ρε Μαρία που τα ακούς αυτό.
4: Να δείτε ό,τι καλά καταρχήν.
0: Έλα ρε μαράκι μου. Πώς σε λένε?
1: Πώς τη λένε?
3: Γιατί τη λένε Μαρία?
4: Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που σας πετυχαίνω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε?
4: Χρύσα.
1: Έλα Χρύσα μου, για πες.
4: Λοιπόν, εάν η Ευλαμπία τιμάει το καλτσόν που φοράει, θα πρέπει να φύγει από το μίτσο χθες τον άντρα της.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να τον χωρίσει Μαρία, δηλαδή.
4: Εννοείται.
0: Κάτσε ρε φίλε, μη κερατάσαι με κεδαρμένος. Τουλάχιστον να έχει την ηθική ικανοποίηση ότι χώρισε αυτός. Κάτσε ρε εσύ.
4: Αφού πήγε με άλλο άντρα και πάνω από μία φορά.
3: 4-5 λέει. Οι 5 είναι αμφίβολοι. Το 4-5 δεν κατάλαβα. Ή 4-5. Αποφάσισε Μαρία.
4: Λοιπόν, όσες φορές και να πήγε, σημασία έχει ότι πήγε. Πήγε, Μαρία μου, Ευλαμπία μου.
3: Μήνε.
4: Λεπούλ από τον άντρα σου, γιατί κάτι βάζει νερά. Βάζει νερά πολλά και πάμε για ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Νερά στη βαρκά μας.
0: Να σου πω όμως κάτι, εφόσον δεν θέλει να χωρίσει. Γιατί μας λέει εδώ στο τέλος, κλείνει με το ότι τι θα με συμβουλεύατε να κάνω εκτός από το να χωρίσω. Εκτός λοιπόν από το να χωρίσει, εφόσον δεν θέλεις, μαζί σου το σέβομαι, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιβάλλει να αλλάξει, να μην τον ξαναδεί. Να αλλάξει τελείως εργασιακό περιβάλλον. Αν θέλεις να είμαστε μαζί και να σε συγχωρέσω, άλλαξε δουλειά. Το λιγότερο.
4: Επιβάλλουμε τώρα τα συναισθήματα και τα χιτλερικά μέσα στις σχέσεις μας.
3: Επιβολές και τέτοια, ναι, και εγώ δεν σύμφωνο.
4: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Τότε.
3: Δεν είναι ωραίος Αλέξης.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Εμένα, έναν άνθρωπο με τον οποίο με έχει κερατώσει, τον βλέπει και κάθε μέρα.
3: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις.
4: Το κάνουμε πολύπλοκο, παιδιά. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και ο Μίτσος και η Ευλαμπία δεν τα πάνε καλά. Είναι κόλος η κατάσταση. Συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους στην αξιοπρέπειά τους.
0: Και να
4: τα
0: χωρίσουν.
4: Κάτω για τα παιδάκια τους. Έτσι. Και να τελειώνει το παρατράγουδο εκεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και να σου πω κάτι, πρέπει να το έχει σκεφτεί ήδη η Ευλαμπία να έχει φύγει, να έχει αλλάξει εργασία. Να δείξει και αυτή ότι.
0: Σωστό
3: υπάρχει
0: και αυτό.
3: Σωστό, αυτό. Έχω μετανιώσει σωστό και βάζω αυτό. Τώρα.
1: Χρύσα, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερη ευκαιρία.
4: Τι, είπες Γρηγόρη μου.
1: Χώρος για δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει, πιστεύεις?
4: Όχι. Όχι, όχι. Όχι κάθετα. Όμικρον χ γιώτα.
1: Όχι.
0: Ελέη.
1: Ενοχλεί. Το όμικρον χ γιώτα.
3: Ναι.
1: Γιατί είναι Χρύσα, όχι.
4: κόρη τώρα, μάθαμε όλοι δεύτερες ευκαιρίες στο κέρατο, στην απιστία, σε αυτά. Να μαζέψεις τι τα μάζευτα, αυτά που δεν μαζεύονται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρύσα, και αν έκανε και εκείνος κάποια λάθη, ίσως την παραμέλησε, ίσως δεν κάνανε ερωτά, ίσως.
1: Να σα
4: πω κάτι, παιδιά, να σα πω κάτι, φίλοι μου αγαπημένοι.
1: Παραμέλησε την κυρία.
4: Περισσότερο σα φαίνεται το κουφίτσα, το παραμύθι, παρά αυτό το story. Με παραμέλησε, μωρέ γαμώτο, και πήγαμε έναν άλλον άντρα και εγώ δεν άντεξα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, έλα.
1: Μάλιστα, η Χρύσα λοιπόν αυστηρή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει να χωρίσουν, ναι.
4: Ναι.
1: Ωραία, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και στους φακέλους.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά. Bye. Η Χρύσα είναι αυστηρή. Υπάρχει για αυτός ο κόσμος που δεν δέχεται, ρε παιδί μου, πισωγύρισμα. Σου λέει το έκανε να τελειώσει αφού το έκανε. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κλείστε ανοιχτές ακροάσεις.
1: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
2: Για να δω οι γυναίκες τι θα πούν για την Ευλαμπία που την βάφτισε.
4: Εγώ παιδιά σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε. Δεν έχω καταφέρει.
0: Μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη που θα σα το πω, αλλά εδώ λέει και το όνομά της Μαρία. Τη λένε τέλος πάντων.
3: Ναι, Ευλαμπία τη βαφτίσαμε εμείς.
2: Ναι, Μαρία.
1: Γιώργο.
4: Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Χάρηκα πολύ καταρχήν που σας μιλάω. Μας φτιάχνατε το κέφι το πρωί. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Έχει όμως λίγο ανοιχτή ακρόαση και σε ακούμε με βαβούρα.
1: Μπορεί
3: να κλείσει λίγο ή το παράθυρο ή ακρόαση.
4: Είμαι στο αυτοκίνητο, σας μιλάω από το.
3: Α, okay, okay.
4: Από το αυτοκίνητο είναι κλειστά.
0: Ωραία, για πες μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Πες μας.
4: Εγώ επειδή θέλω να τον ακούσω τον άνθρωπο που λέει να μην του πούμε να χωρίσει, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να δοκιμάσουμε, ας πούμε, με τη σύζυγο να πάνε κάποια συμβουλευτική να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβη, αλλά θα πρέπει να τους θέλουν και οι δύο να προσπαθήσουν σοβαρά, ενώ και η κοπέλα που έκανε το σφάλμα που τέσσερις πέντε φορές δεν το λέει ακριβώς.
1: Δεν είναι σφάλμα αυτό είναι αμελητέο.
4: Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η συμπεριφορά, αλλά τέλος πάντων αφού μας λέει να μην χωρίσουν, ας δώσουμε μια ευκαιρία να κάνουν, να πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου, να δούνε τέλος πάντων αν μπορούν να διαχειριστούν το συνέστημα που δημιουργήσαν την κατάσταση.
0: Να πάνε σε σύμβουλο γάμου.
1: Ναι.
3: Mm-hmm. Ναι, γιατί άμα
0: σε σύμβουλο γάμου.
3: Ναι. Μην βλέπεις θες ότι ήταν 4-5 φορές. Η κάθε μία ήταν μεμονωμένη. Δηλαδή ήταν
2: ρε παιδιά, μην τα κάνετε υπερβολικά. Είναι η κοπέλα φλέρταρε λίγο παραπάνω. Έτυχε.
0: Τώρα.
2: Ο άνθρωπος θέλει να τη δικαιολογήσει. Σε μια σχέση μπορεί να
0: δεν μπορεί όμως. Έχει πολλά στοιχεία τώρα. Αυτός έχει παρακολουθήσει, έχει δει κινητά. Τον άλλο μπορεί να πάει σε σύμβουλο γάμο και να πίνει το ίδιο καφέ ο σύμβουλος με τον άλλον. Να παραγγείλει φρέντο πρέσο με μαύρη στέβια και λίγο αφρόγαλο από πάνω. Γιατί όχι, τον ίδιο καφέ πίνει και ο άλλο. Έχει τρελαθεί τώρα αυτό, βλέπει παντού.
1: Άμα μπορεί να τη συγχωρέσει, να τη συγχωρέσει και να πάει και σε έναν ειδικό να μιλήσουν.
0: Εσύ θα τη συγχωρούσε, Γρηγόρη.
1: Αν δεν μπορεί, εγώ δεν θα τη συγχωρούσα.
3: Γιατί δεν πα σε έναν ειδικό.
1: Δεν θα μπορούσα να
0: πα. Μα γιατί δεν πα σε έναν ειδικό, ρε παιδί.
1: Εγώ θα τη έλεγα.
3: Νίκο,
1: να μιλήσω λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα και ωραία, δεν πειράζει. Και εγώ δεν είμαι τέλειος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ το λάθος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σου. Και αν πω ότι ξέρετε, όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, έτσι. Ωραία έτσι όπως κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έκανες. Οκ, okay, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα λιθοβολήσω. Με πόνεσε, με πείραξε.
3: Και ο τελευταίος να σε πω.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες όταν σε βλέπω.
0: 25 ώρες τη μέρα!
3: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Και θα της έλεγα να είσαι καλά, καλά, να περάσεις. Και αν η ζωή τα ξαναφέρει, μπορεί αυτό. Κατάλαβες, Μελένια, πώς τη λένε.
0: Ναι.
1: Στρουμπίτα.
2: Δεν μας ακούει τώρα.
0: Άντε καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
3: Τον άκουσε τον Ξεφτέρη. Φιλιά στον Παπαστρού.
2: Φινάς.
1: Ναι μόλις, δεν το πάρει. Τελευταίο τηλέφωνο. Πώς τη λένε την κοπέλα, Μελάνια δεν τη λέγανε.
0: Μελάνια Τραμπ.
1: Πάμε ρε.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Να και ένας άντρας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σας λένε.
4: Δημήτρης λέγομαι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
4: Σας ακούω, πάω δουλειά και σας ακούω καθημερινά κι εγώ. Να είστε καλά ρε παιδιά.
1: Ευχαριστώ.
4: Κοιτάξτε λίγο, επειδή ακούω τη συζήτηση σας, δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, εδώ μιλάμε για έκτη ευκαιρία.
5: εντάξει.
3: Σωστά.
2: Ρε παιδιά, αφού με έναν πήγε, άρα θεωρείται μία ευκαιρία.
3: Καλά τα μέτρησε. Λογιστής
5: είσαι. Εμένα πόσες φορές πήγε ρε Νάντι. Δηλαδή,
2: ρε παιδιά, αυτό εδώ το πιάσουμε για μία φορά. Αν πήγαινε με άλλο, το πιάναμε για δύο. Εγώ
3: στην αρχή πήγε, ήταν πέντε φορές σε μία φορά ή πέντε...
1: Ναι, άμα ήταν μεμονωμένες οι φορές, είναι μία φορά κάθε φορά.
3: Ήτανε καπάκι.
1: Έλα να πεις την πλάκα, άμα το πατέρατε εσείς θα σας έλεγα.
6: Ναι, καλά σου λέει.
3: Καπάκι που σας εύχομαι να το πάθετε.
1: Είναι διαφορετικό δηλαδή η καθόλουση.
2: Μπορεί και να το έχουμε πάθει.
6: Ναι. Και άρασο, λέμε, μην ειρωνεύεσαι, δεν
1: είναι μία κάθε φορά. Πώς το λέμε, Τζιμ.
5: Λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, παιδιά. Δηλαδή, όχι, είναι πατέρας με δύο παιδάκια.
6: Καλά σου λέει τώρα, σταματήστε
5: τις
6: πλακίες.
5: Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, πώς θα δείξεις και στα παιδιά του ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
3: Σωστό.
2: Άρα, παιδιά, να σας πω κάτι.
5: Πάνω απ' όλα η οικογένεια, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το σκεφτεί και αυτή.
2: Ωραία, όμως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει, το λέει ξεκάθαρα.
6: Ακριβώς.
5: Δεν διαφωνώ, αλλά καμιά φορά στη ζωή μου δεν έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
3: Σωστά, και μήπως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μήπως αυτός έχει κολλήσει στο ιδανικό σενάριο της προηγούμενης κατάστασης και είναι γατζωμένος σε ένα όνειρο το οποίο δεν ισχύει πια.
5: Είναι ερωτευμένο και λέει ψέματα στον εαυτό του.
3: Ακριβώς.
6: Μα λέει ο άνθρωπος
2: τώρα σοβαρά, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει με τη γυναίκα του σε έναν ειδικό να τους βοηθήσει, να της πει την αλήθεια ότι δεν το έχω ξεπεράσει, να της πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσω, π.χ. να αλλάξεις δουλειά. Κάτι να κάνουν να βοηθήσουν τις σχέσεις τους.
5: Σοβαρά. Έτσι είναι, να μην και συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά θέμα δεν είναι δουλειά. Και σε άλλη δουλειά να πάει, άμα η γυναίκα.
2: Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Νάντσι, τα λες εσύ αυτά που δεν συγχωρούσες ούτε το 1%.
5: Δεν του πέσαν τα ίσα.
2: Ναι, Γρηγοράκι μου, δεν θα σε συγχωρούσα. Μην το σκεφτείς ούτε για μισή σε μένα.
1: Μα θα το λέω κι εγώ μια φορά.
6: Και θα σε πάει και συμβούλο γάμου μετά.
2: Ο άλλος δεν θέλει να χωρίσει. Εγώ σου το λέω, θα σε χωρίσω.
6: Ορίστε.
2: Λέμε για αυτόν που δεν θέλει.
6: Α, σε λέει που το πιο, πιθανό είναι να πάρει και τον ειδικό.
2: Αν θέλει να χωρίσει, εγώ θα τον ενθαρρύνω να κάνει αυτό που νιώθει. Θα του πω να πάει σε έναν ειδικό, να πει αυτό που τον ενοχλεί, να βρουν μια λύση και να προσπαθήσει, αν θέλει, να σώσει το γάμο του, να το σώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στα δικά μας όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του και κάθε σχέση είναι μοναδική.
6: Αν και καθήμενη ορθά μιλάς.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
2: Άλλο τι θα έκανα εγώ.
6: Φιλιά πολλά. Κάνεις, μου.
1: Ρε, χαιρετίστε το παλικάρι.
6: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, στο καλό και να μου γράψει.
1: Εσύ τι προτείνεις, Παναγία.
2: Εγώ στα
1: προτείνω...
2: καλύτερα που
1: έρχονται. Ναι,
6: εγώ προτείνω να πάνε να αλλάξει δουλειά. Να της πει να αλλάξει δουλειά, σίγουρα για να μην τον ξαναδεί πρωτίστως και δευτερευόντως να πάνε σε έναν ειδικό να δουν πώς μπορούν να σώσουν το γάμο του.
1: Εγώ να πω αυτό που λέει η ψυχή του και αν μπορεί να τα καταφέρει. Αν θέλει,
6: πολύ, ωραία.
1: Αν θέλει να κρατήσει.
6: Ωραία, κάνε ό,τι λέει η ψυχή σου.
3: Τέλος.
6: Τέλεια. Τέλος.
3: Τέλος.
2: Νίκο.
1: Έτσι δεν κάνουν.
7: Λέω και εγώ το ίδιο πράγμα θα πω. Τέλος. Δεν είναι.
2: Τι σκληροί που είστε, ρε παιδιά.
1: Είστε πολύ σκληροί, αλήθεια το λέω.
2: Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο.
8: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
6: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αλλά το Vodafone See You λέει και εγώ συμφωνώ full ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό σου, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμιο και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και τον Ανσάκη μας, εδώ θα είναι και ο Γιωργάκης μας, εδώ θα είναι και ο Γρηγοράκης μας, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα από τα καταστήματα Lidl, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Με φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Σφουγγαράκης. Έλα κατέβα Απόστολε. Μπομ Σφουγγαράκης. Μπομ Σφουγγαράκης. Μπομ Σφουγγαράκης. Τετραγωνό Παντελορής.
1: Πάμε καλό σχολείο παιδιά.
2: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κι

0: Σε Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
1: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Τώρα το κατάλαβα το bye.
1: Λοιπόν, ο Βαλάτης έστειλε σήμα ότι είναι έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει ή όχι, αν περιμένετε κάποιον ή θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί σήμερα, που βέβαια αμέσως θα καταλάβουμε από τις 8 και 10 όπως πάντα τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά, το απίθανο αυτό Οπερά του Ζαχαροπλαστείου που μας έχει πάρει την καρδιά κυριολεκτικά, που έχει φτιάξει αυτό το μπρούκι με τις 8 νέες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους και red velvet. Είναι ένα τεράστιο μπισκότο σαν τούρτα που μέσα έχει καυτή σοκολάτα και όχι μόνο. Το καυτή το λέω γιατί πραγματικά δεν, αν το πάρετε εκείνη την ώρα θα καίει, αλλά όταν το φάτε μετά είναι ένα μπισκότο πάρα πολύ ωραίο, το μπρούκι που μας έχει πάρει πραγματικά, μαζάλισε, δηλαδή πραγματικά μαζάλισε. Μπρούκι κάμπο for friends και το μπρούκι κάμπο κόμπο for κάμπος.
2: Κόμπο ή κάμπο.
3: Τι κάμπο, θα πάω να κόψω χόρτα.
2: Τι κάμπο.
1: Λοιπόν, το μπρούκι, εμείς σας μείνουμε, ναι, έλα μωρέ, κόμπο και λέω κάμπο.
2: Κάμπο, κάμπο.
3: Πού θα πάω τελικά.
1: Σταματήστε και το πρωί να πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι εκεί που έχει τεράστιο πάρκινγκ. Εσείς που ακόμα και αν μένετε μακριά, ακόμα και αν είσαστε εκτός εδώ από τη Νέα Ιωνία που είναι το Οπερά και είσαστε πάνω στο δρόμο, κάντε μια βόλτα ουσιαστικά και κάντε μια στροφή δεξιά. Μπαμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Έχει πάρα πολύ ωραία πρωινά, έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Δείτε και τα γλυκά όλα μπροστά, τα μάτια σας θα φτιάχνουν. Έχει ένα τζάμι εκεί μπροστά, είναι όλοι. Ένα, μιλάμε για συγκλονιστικό ζαχαροπλαστείο, μισελενά. Το 100% αν υπήρχε μισελέν για αγγλικά. 6936 10 10 22 στείλτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την μπρούκι της ημέρας.
4: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ!
7: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
8: Έλα! Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε!
9: Τι γίνεται,
8: Μάλιστα. Καλά, εδώ τώρα φέρω εδώ τις παραγγελίες, έφυγε και αυτό 300 λίτρα. Και 800...
2: Τι μετράς!
8: Πες 1500.
9: Τι είναι αυτό!
8: Και 200 λίτρα πες... Πες 3.000.
2: Πες το ένα, πες το άλλο, τι.
8: Τίποτα, θέλω παραγγελίες γιατί από σήμερα ανακοινώνω. Θα προλάβω τον κούρι εγώ τώρα. Θα τον προλάβω, ναι. Και θα βάλω 35 λεπτά στην αντρία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βαλάντης Oil. Έτσι.
1: Α, μπράβο ρε Βαλάντη, μπράβο ρε γόρι μου.
8: Είναι δικά μου λάδια αυτά. Είναι από παλιές φρυτές εκεί από την πλατεία Καρίτσι. Κάτι πάρτι μου στέλνουν. Πολλά μαζεμένα. Εγώ τα κάνω, εγώ τα κάνω. Ναι, είχα χθες να πούμε αφιέρωμα.
10: Κάνουν παράπονα όμως οι κάτοικοι.
8: Εντάξει, τώρα δεν είναι γιορτές, είναι ακόμα τώρα. Είναι πόσο είναι, 15 Αύγουστο, πόσο πέρασε. 40 μέρες το γιορτάζουμε το αυτό να πούμε. Και 50 είναι Πεντηκοστή και 50 και 40 κάνουν άντε πες 250 μέρες. Κάνω ωραία παρτάκια, είχα, θα καλέσω τώρα να πούμε και καλούδι θα παίξει.
1: Βεβαίως.
8: Θα παίξει μαζί με τον Άρκη Μούρτζη.
2: Α, με τον Άρκη.
8: Βαλερό θα φέρω, ναι, όλους.
9: Ευχαριστώ,
8: τον άλλο το Χουλκ, πώς το λένε.
9: Χαλκ.
8: Αυτός ο Φούσκελ, πώς το λέγεται.
9: Γκέλ,
8: ο Γκέλ, Φούσκελ.
1: Εσύ, Βαλάντη, αν ήσουν DJ, τι όνομα θα είχες.
8: Εγώ θα ήμουν
1: Βαλερόν.
8: DJ Βαλτονόλ.
2: Έλα.
1: Βαλτονόλ.
2: Μα θα μοιάζει με το άλλο.
8: Εντάξει, τώρα κάτι πρέπει να θυμίσει να πούμε να έρθει ο κόσμος.
2: Βαλτονόλ.
8: Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω μια σημαντική εξέλιξη. Θα ξέρετε, εγώ να πούμε με τους πολιτικούς τα έχω όλους καλά. Έτσι. Δέχτηκα πρόταση.
2: Ποιον θα πας πιο καλά.
8: Εντάξει, τώρα τελευταία με παίρνει πολλά τηλέφωνο ο Σαμαράς ο Αντώνης. Δεν ξέρω, Κυριάκο, να ακούς πάρει τηλέφωνο. Έτσι να ξέρεις, για Δυτική Αττική. Αλλά εγώ θέλω να πάω απέναντι την Αφροδίτη.
2: Φιλατινοπούλη.
8: Έχουμε τη μάση και αφήσα. Θέλω κάπου να με βάλουν στην πούθ κατεβαίνει αυτή να κατέβω εγώ απέναντι.
1: Κόμμα, τι όνομα θα το ονόμαζες.
8: Ρώμα.
10: Ρώμα.
8: Ρώμα, ναι, έχουμε με τη μάση και την αφήσα εγώ σαν Κέσαρας. Έτσι με αφήσα, με μπλούζα του τότε.
1: Ρώμα.
8: Ναι, και θα ήμουν Βαλάτη.
1: Πολύ προχωρή.
2: Ρώμα.
1: Ναι. Σίγουρα θα έπαιρνε, πιστεύω.
10: Μήπως είναι λάθος ο τόνος, δεν ξέρω.
8: Είναι κεφαλαία, δεν βάζω τόνο.
10: Α, οκ. Κατάλαβε.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να σε πω ότι κίνησε εγώ το ριζικό σου, Αττικιά εδώ από Αχαρνέ μέχρι Μαρούση πυγμένα. Έχει και κομμάτι εκεί από την τέτοια πώς τη λένε εκεί που βγαίνει για δουκή τη Πλακεντία πιο πριν την προηγούμενη έξοδο. Είναι πυγμένο και αυτό το κομμάτι μέχρι την Κηφισία. Μην τρέχετε καθόλου. Η Κηφισία έχει ζόρια στον κατεβασμό από ψηλά από το ΚΑΤ. Έχει το μπουστόπου στον ανεβασμό από την Κατεχάκη και μετά πίζει να πούμε και στο Χαλάνδρι μετά ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι να φτάσει εκεί στα Μιευτήρια. Και έχει και λίγο κινησούλα κάτσε να δω στην Βουλιαγμένη από Ηλιούπολη και μετά και στην Ποσειδόνο από Άλιμο και μετά και το κομματάκι εκεί που στρίβει από τον Νιάρχο εκεί να κάνει δεξιά για να βγει για Γλυφάδα. Αυτά.
1: Να σε καλά, Βαλάντη.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
11: Εγώ ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Άρα ξεκίνα.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Καλημέρα, πάμε, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και από μένα εδώ πέρα σε όλη την παρέα στο TikTok που έχετε μπει και μου γράφετε ότι κουνηθήκατε λίγο.
3: Πού μωρέ κουνηθήκαμε.
1: Εμείς πάντως είμαστε και στο Νέκτο εδώ, δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, αν popular opinion θα πούν οι haters, αλλά τα φοιτητικά τα χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα τη ζωή μου, κουλουπού κουλουπού. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα λίγο τον σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές στο Vodafone CU. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική του ζωή με το δικό του τρόπο γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
3: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες εισβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν και σου προσφέρουν. Τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου προσφέρουν την αξία τους και στην επιστρέφουν γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Έφυγε και ο έρωτας αυτός.
3: Α! Τι αφιερωματάρα είναι αυτή.
5: Κι εγώ συνεχίζω πάλι.
3: Να ξανατρίχιασα.
0: Γιώργος Λιανός, αφιέρωμε ένα χειροκρότημα.
1: Έλα, πάρ' το γρήγορο, δεν έχει και πολλά, τελείωνε.
3: Ναι, αυτό, πέτα γρήγορα. Και περνάμε στους ηχθείς.
2: Δεν έχει πει ο Καλούδης μου. Καλημέρα λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, κάνουμε live στο TikTok. Μην κλείνεις την πόρτα, Παναγή.
0: Παιδιά, γιατί έρχεται ζεστή, από πού έρχεται ζεστή.
3: Από μένα.

0: Γιώργο.
1: Έλα.
2: Δεν αξίζεις όμως, δεν μετράς.
0: Κάνεις live από το σφαίρες. Μπήκε στο δικό μας.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Το έκανα εγώ.

0: θα τον ακούτε, θα τον βλέπετε κιόλας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η δυσκολία σε σχέσεις και εργασία μετριάζεται, αλλά τώρα θα ξεκαθαριστούν πλήρως όλα και το τοπίο θα καθαρίσει, ενώ παράλληλα καλλιεργείται γόνιμο έδαφος. Μπορείτε να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία σε ένα φιλικό σας άτομο που σας έχει απογοητεύσει. Ταύρος. Μια δεύτερη πιο προσεκτική ματιά θα σας κάνει να δείτε ότι μέσα από τα προβλήματα πάντα βρίσκονται αξιόλογες ευκαιρίες, Γιώργο. Φτάνει να μην υποχωρήσετε την τελευταία στιγμή. Μην φύγεις από εκεί που νομίζω ότι πρέπει να φύγεις.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Με δυναμισμό και θάρρος οδηγήστε μια συζήτηση εκεί που θέλετε εσείς.
2: Κάνουμε live στο TikTok, είναι και ο Γιώργος Λιανός, είναι Νάνση Αντωνίου. Μπαίνετε ή Σφαίρα ή εμένα.
0: Μουά. Δίδυμη. Αναπτύξτε το ρεαλιστικό πνεύμα σας, καθώς οι ενδείξεις που έχετε θα είναι καθοριστικές για να κάνετε το επόμενο βήμα και για το αν νιώσετε ανακούφιση και θα νιώσετε ανακούφιση από το αποτέλεσμα. Εάν ανησυχείτε για τα οικονομικά σας εσείς οι δίδυμοι, πολύ σύντομα θα υπάρξει διευθέτηση, οπότε μην αγχώνεστε.
3: Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πει.
1: 20 ετία κομμάτι να πω.
3: Λεφτά που φώναζαν τα
0: χάρια σου
3: με πόνο.
0: Πάμε να θυμηθούμε τα διαμαντάκια του. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σπίτι.
1: Σάββας Βέλλας, μου είχε βάλει σε μια φυλακή που ήταν το σκηνικό από το Καλημέρα Ζωή.
0: Να σου είμαι ένα γλυκό φιλί στο Σάββατο, Βέλα.
1: Εκεί μπορεί να πάμε στο Θεοχάρης.
3: Κι αν δεν στέλνεις.
1: Μέρα το θέλω δύο μέτρα, μια ροσπίδα, δεν μπορούσαμε.
0: Γλυκό μου πλάσμα.
1: Ψάξτε το βίντεο κλιπ, μην ξενημερώνεις Κυριακή. Είναι το κελί από το Καλημέρα Ζωή.
4: Και ο Θεοχάρης είναι πίσω.

0: προωθήσετε μια ιδέα σας που φαίνεται να έχει απήχηση. Αποφύγετε τους ανταγωνισμούς, καθώς μόνο αυτοί μπορούν να σας φρενάρουν. Μπορείτε να κάνετε πιο πετυχημένες ενέργειες σχετικά με τους συμβιβασμούς σας. Να συμβιβαστείτε λίγο. Τα λιονταράκια μου σήμερα. Οριοθετήστε τις ενέργειές σας έτσι που να μην ενοχλούν τους άλλους σε προσωπικό επίπεδο. Εφόσον θα είστε ξεκάθαροι, θα κερδίσετε τη συγκατάβασή τους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Τη δύναμη να βρεις.
0: Γεια σου Μάρα, γεια σου Κένιρ, γεια σου Νεφέλη.
1: Για να μου πεις αυτά που ένιωθε η καρδιά σου.
0: Γεια σου Μιχαλία. Παρθένος.
1: Δεν μπορούσες ούτε καλά.
0: Η υποστήριξη που θα έχετε από τους συνεργάτες σας θα είναι αρκετή για να αναρριχηθείτε σε κάποια καλύτερη θέση από αυτή που βρίσκεστε μέχρι τώρα. Μην είστε ανυπόμονοι και όλα θα γίνουν. Υπομονή.
2: Γεια σου Έφη, γεια σου Φανή.
1: Κι αν δεν στέλνεις
2: σου
1: κανένα σου σημάδι. Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπώ.
2: Γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Έλενα.

0: Λοιπόν, μέσα από συζητήσεις και επαφές θα μπορέσετε να αναμοχλεύσετε θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, τα οποία επηρεάζουν ακόμα το παρόν σας, και να απαλύνετε τις ανησυχίες σας. Αυτό το έχεις πει στα Καρντάσια. Όλη η ζωή μου. Το 13 πότε ήταν? Το 14.
1: Με την ορχήστρα του Λεπά. Γουστάραν.

0: έσκησε αυτό το κομμάτι, να τα λέμε έτσι. Και επειδή δεν είναι κανονικό, περνάω.
1: Έγινε πανηγύρικο.
0: Σκορπιός.
1: Διαχρονικό.
0: Περιστασιακές επιθυμίες θα σας αναστατώσουν στην καθημερινότητα, αλλά θα σας αναζωογονήσουν και όλες οι επιθυμίες σας. Μην έχετε ενοχές όταν κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί και σας ικανοποιεί. Οι αποφάσεις για θέματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό θα πάρθουν με μεγαλύτερη.

0: Και στο live να τον δείτε.
1: Αυτό είναι Black Jack, παιδιά. Πριν 21 χρόνια.
2: Τι περιμένουμε, ποιος πρώτος.
3: Είμαι έτοιμος για καλή μάρμαρα. Ναι, Τάσο, ναι, είμαι. Δώστε μου τα μάρμαρα. Ξεκινήστε το καθάρισμα. Μπαίνω. Ένα τεταρτάκι πρόγραμμα το βγάζω. Μετά πάμε σπίτια μας, Νόρις.
0: Γιώργο, και ένα τέταρτο θα πάμε.
3: Ένα σκέφτη και η κίνηση. 7.30-8 παρατέταρτο έχουμε φύγει, να δούμε και τις ειδήσεις.

0: Το πάρτι του πρωινού του Σφαίρα ίσως γίνει έκπληξη και δείτε live το λιάκο.
1: Στο Ξώτης. Όταν χρειάζεται να, πώς έχω ακόμα τραγουδιά?
2: Τρία.
1: Άλλα τρία.
3: Εγώ έχω πολλά, μπορώ να σε καλύψω.
1: Με έχεις καλύψει. Όταν χρειάζεται να δείξετε το επιθετικό σας πρόσωπο, εσείς οι τοξότες, μη λυγίζετε, γιατί έτσι δεν θα κερδίσετε τίποτα, ούτε καν αυτά που σας αντιστοιχούν. Άνοιξτε νέους ορίζοντες διαπραγματεύσεων, καθώς είναι πιθανές νέες συνεργασίες.

0: Θα γελάς με σου.
1: Εγώ καιρός.
2: Παρακαλώ.
1: Οι αμφιτελαντεύσεις σας για κάποια προσωπικά ζητήματα είναι βάσιμες, αλλά καλό θα ήταν να πάρετε σταθερές αποφάσεις, γιατί αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα μακρόπνα σχέδιά σας. Οι σχέσεις σας βελτιώνονται σημαντικά και σε κάποιες από αυτές θα θέσετε δικούς σας όρους και κανόνες. Και μια καλημέρα στο Βαγγέλη στην Βλέ Αγορά, που ψάχνει να μας βρει κάποια βιβλία για τον Αναστάση.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Όλα τα βρίσκεται.

0: Πολύ λουλούδι.
1: Γεια σου Θάνο μου. Λοιπόν.
0: Παλαγεί το τραγούδι σου.
1: Υδροχός, μπήκε και ο σκύλος.
2: Σου κάνω τα χατήρια, σου κάνω το τραπέζι.
0: Ο σκύλος, μπήκε.
1: Ο σκύλος του μετρό.
0: Μπήκε σαν σκύλος.
1: Υδροχός, παιδιά. Το μοναδικό δίλημά σας έχει να κάνει με το πόσο τελικά είστε έτοιμοι να αναλάβετε μια καινούργια δέσμευση που ίσως σας χτυπά την πόρτα. Ίσως να είναι καλό για εσάς αντί να δουλεύετε και να παλεύετε μόνοι σας για όλα.

0: αυτό θα τέριαζε πολύ καλά με το Δειλά.
1: Ναι. Με το Φολέγανδρο.
0: Με το Φολέγανδρο, ναι. Σου κάνω.
1: Μας πάει το τραγούδι.
0: Σαράκια. Οι δύσκολες μέρες πέρασαν. Εάν όμως εξακολουθείτε να μείνεστε τη στιγμή που πρέπει να ηρεμήσετε, θα ανατρέψετε όλους τους καλούς ιονούς που παρουσιάζονται. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχετε στη σχέση σας, πρέπει να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις.
2: Τι να σου κάνω που δεν σου κάνω. Τρέχω σαν σκύλος με στο μετρό.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Καψούρι.
2: Και ο πάνω.
1: Αλάνι.
3: Με βλέμμα.
1: Πώς θα γορμές.
0: Άλλο ένα τραγούδι δεν έχω.
2: Σαν σκύλος με στο μετρό.
1: Σκύλε.
0: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο σήμερα. Ένα Γιώργο του Γιώργου. Λόγω του Γιώργου.
3: Όχι λίγο, αφού πάμε στον break, έφαγε ένα break για το δεύτερο.
0: Στο
1: ρεπερτόριο.
3: Σωστά.
0: Και ρεπερτόριο, μα έλεγε εδώ πέρα ότι δύο τραγούδια και ορίστε πήρε στο επόμενο, το τελευταίο.
4: Εγώ βλέπω ένα μισάλακι το
1: βγάζαμε.
0: Βγάζαμε. Να
1: το.
0: Στο 5fashion.gr.
4: Χορέψτε.
0: Έτσι χαρούμενα θέλω να σα αφήσουμε πριν πάμε στο break.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Ρε άτιμε, βγάλε ένα τραγούδι ακόμα.
4: Ναι ρε φίλε, βγάλε κάτι.
3: Ναι.
1: Έχω βρει και το συνθέτη, τον πέτυχα στον δρόμο χθες.
3: Ωραία.
1: Το μάγκος.
2: Δίνει νόημα στον κόσμο την τρελά.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Λιανός, παιδιά. Έτσι για να θυμάστε την καλλιτεχνάρα.

0: Σε καλή μάρμαρο, βρε. Στο ΆΚΑ θα σε πάω και σε.
1: Άμα φέρω 15 άτομα που με αγαπάνε, με στηρίζουν, να κάνουν ένα πρόλογο κτλ. Θα γεμίσουμε μια ωρίτσα πρόγραμμα.
0: Άνετα.
1: Στο τέταρτο, στο τέλο και πάμε.
2: Στο ΆΚΑ θα γεμίζουμε ένα πέταλο.
0: Ένα πέταλο μόνο.
2: Το λάθο
3: κόσμο θα δει πολύ. Τραγούδια που θα βρούμε.
2: Τραγούδια τα λέει όλα. Είναι jukebox ο
3: άνθρωπο.
2: Δεν χρειάζεται δικά του. Όλα τα παλιά θα τα ξαναπεί, θα τα κάνει καινούργια.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, ένα λεπτό.
2: Πολύ κουβέντα έχει Παναγή.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
3: Παναγή, πάει σε ρωτήσεις για μετά, πάμε και πάει παρατέταρτο.
1: Πάει να με προσβάλλει κόφτο.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Σφαίρα 102.2. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Δελήνικο.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Δύναμη,
16: εμπειρία,
13: γνώση,
16: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα.

0: Είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 10 και ήρθε η ώρα για το δίλημα ζωής. Ένα δίλημα που μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά για να το συζητήσουμε λίγο, για να το συζητήσουμε. Φορά το ίδιο και το ίδιο.
1: Τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για έτσι ευνοεί τους λόγους, δεν χρειάζεται να δώσουμε δικαιώματα. Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο δύο φορές από ραδιοφωνική
1: έρευνα.
0: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα. Γράφουμε στο mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, έλεγαμε άλλα ραδιόφωνα. Ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα.
2: Τσακωτούσας πια κάτω.
0: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο, έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Άκου τώρα την κυρία.
0: Μα τους λέει, δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό σφαίρα ακούμε.
2: Ντροπή.
0: Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Περίμενε.
2: Μήπως κατατύχει.
0: Μήπως είναι έτσι έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό. Τον ενώ εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
2: Βέβαια, μήπως ακούτε και βραδινό.
0: Ναι, όχι.
1: Καταρχάς αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε. Το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
1: δεν τη θέλει,
0: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
1: Σιγά το νέο.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες. Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
1: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
0: Παναγή, μπορείς λίγο να σταματήσεις, γιατί είναι και ο Σαββαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν σηκώνεται δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα το... καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
2: Μα να μην καταλάβω. Κάτσε, αφού υπάρχει.
0: Σου υπάρχει στήσεις, το είπα.
2: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι λοιπόν, κάνει, κρεμάει τον μπουρνό.
1: Ναι, αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η στήση του.
0: Ρε, παιδί μου, το έχει φύγει η όρεξη, ούτε μόνο μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπο.
2: Μα σηκώνεται, πώς πέβαια.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε.
2: Με σφαλιάρε.
0: Δεν
2: κάτω, κάτω!
3: Μήπως περνάει ανθρώπαυση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπαυση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητώ με τη γυναίκα μου. Μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της το πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε να κάνει διάφορα πράγματα.
1: Δεν έχει εμφάνισή της, λέει κάτι.
0: Δεν έχει εμφάνισή τίποτα, ούτε κανένας, είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει να. Δεν γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
2: Ήταν λίγο περίεργο.
0: Το δίλημα.
3: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
0: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
3: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Κάνω από εδώ και πέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Το επιβεβαιώνω.
0: Μετά από 25 χρόνια αγάπης, μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ? Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
1: 15 λεπτά.
2: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
1: Σιγά μου περιγράφεις και μισό.
0: Στη 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
1: Άντε ρε, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου?
3: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του?
0: Κάνει.
3: Και τι του
0: δεν με ακούς, Ρενάση.
3: Προφανώς η γυναίκα.
0: Ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
3: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
0: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
3: Προφανώς, για να μας το γράφει, συμβαίνει.
0: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
1: Εγώ αφού εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θάνο ασκητή, ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
3: Ναι, γιατί
0: δεν γίνεται έτσι. Δεν έχει πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ότι
1: δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
3: Τι μωρό είσαι εσύ.
2: Ταρτούφο.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
2: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
3: Ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
3: Ναι. Και αν δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος, να προσπαθήσει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
1: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
2: Μήπως είχε. Τι να το πει.
3: Πες βρε Κολπατζή.
1: Να το κάνουν λίγο πιο κίνκι το θέμα.
2: Πες ρε, πες ρε Παναγή, βάλε μας
3: τώρα. Στάδι
2: τα τσεκάλι, πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω. Αλήθεια, φτιάξτε μας.
1: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
2: Έλα, πες,
1: να συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
2: Χειροπέδα.
1: Κανένα.
0: Ναι, δεν μιλάμε σοβαρά.
1: Ολόσωμο δερμάτι.
0: Τώρα λες
2: ολόσωμο δερμάτι.
0: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Μα έχω.
0: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί όλο.
2: Κάτσε, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην λάπα του.
0: Αν πραγματικά μια φορά να πει.
1: Ή ένα τρίτο πρόσωπο να μπει.
2: Πάνα το.
0: Μπορεί να σταματήσει να λε βλακίε. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω τώρα.
1: Δεν λέω βλακίε.
0: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
1: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει, ξέρω, ας μην κάνει.
0: Δεν θέλει, δεν
1: το πάμε.
0: Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
1: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
0: Θα έμενες μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
1: Όχι.
0: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
1: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
4: Όχι, Παναγί μου, δεν το έχουμε
5: όλοι.
3: Ένα χρόνο.
1: Έξι μήνες. Έξι μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
3: Για ιατρικό
5: για
3: λόγο.
5: Για εγκυμοσύνες, λες για ιατρικό λόγο.
3: Α, εγώ
1: δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι.
5: Υγιές είναι να κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι έξι μήνες.
3: Αφιονισμός.
1: Έξι μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή. Έξι μήνες.
0: Πάτε πάλι.
1: Δεν θέλει. Μα
0: τι είναι αυτό το παιδί.
4: Τώρα δεν είπες τίποτα.
0: Για άνοιξτε λίγο ρε
3: παρά.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Αν σας έχει συμβεί.
1: Αυτό το περπατάει και θα ολοκληρώνει.
0: Ή αν σας συνέβαινε, τι θα κάνατε.
3: Μπορεί μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
4: Είπες πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλλιόπη,
3: πόσο καιρό.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχεις κάτι.
2: Δεν προλαβα να πάρω μια
0: πληροφορία. Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-0-7-9-31.
2: Να το.
1: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλες.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Κλείστε τώρα.
6: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε.
6: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
2: Όπα.
0: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
6: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
0: Ναι.
6: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο σύζυγος.
0: Άστε να μιλήσει τη γυναίκα.
1: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε ρε Γρηγόρη, μην αντιδράς έτσι.
6: Για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
1: Α, αυτό.
6: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία, ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά, ψυχολογικά, με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα, να μην κάνεις.
6: Υπάρχει. Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
0: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο,
6: νομίζω,
0: δύο χρόνια, τρία χρόνια,
6: νομίζω,
0: για πάντα.
1: Και για πάντα.
0: Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
3: Ναι, και εγώ το δέχομαι.
1: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
3: Ναι.
1: Και το δέχεστε όλοι.
3: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ θα χωρίζεις?
6: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία.
1: Μα τι λέτε?
6: Και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία, παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.
1: Mm-hmm. Ναι, θα καθόσασταν δηλαδή νομίζω χωρίς να κάνετε σεξ μια ζωή.
0: Γυναίκα, ναι,
6: όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία, η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο, να επανέλθει πάλι.
2: Ναι. Σωστό.
0: Αυτά λέω, οπότε υπάρχει άρα ουσιαστικά, αν δεν επανέλθει, υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή, τώρα βέβαια πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
1: Από 2-3 χρόνια.
0: Ναι ρε φίλε, από 2-3 χρόνια, γιατί Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Από η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση να δει τη ζωή τη που να μην θέλει να την ακουμπήσει. Τι θα κάνει, πάνε να βρει μια άλλη να κάνει έξι.
1: Μου, θα κάνω, πάλι, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνε.
0: Άρα μετά, μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά, Γρηγόρη, μου συγγνώμη που το λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
0: Πέστε, καμπάτησε, μου το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλει να τα.
1: Συγγνώμη που το λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρε στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένο και θέλω να κάνουμε έρωτα.
0: Πάρα πολλέ γυναίκε λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορε μια ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τι ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
1: Μη μου το πα τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικό λόγο, δεν το συζητάμε.
6: Γιατί
0: τι θα κάνει, δεν
1: αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη δεν είμαστε αντρόγινο, δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να
0: δεν έχω όρεξη σημαίνει ότι δεν το κάνει η γιανάζια. Δεν τη βγαίνει. Δεν είναι ότι το κάνει εσένα σαν ναζί.
1: Μα άμα εγώ όμω δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω.
0: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί γιατί την αγαπά.
1: Μα τι λες τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
0: Άρα δεν θα μείνει
1: μαζί.
0: Άρα δεν θα περιμένει.
1: Εννοείται πω όχι.
0: Ωραία, οκ, το δέχομαι αυτό. Η γυναίκα λοιπόν αυτή που μα λύνει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ να περιμένω.
2: Και πώ θα ξαναβρει, δεν
6: πειράζει. Παναγία, άκουσα με λίγο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μικρό ακόμα για να καταλάβει ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση. Αυτό μπορεί να κρατήσει και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα. Και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσεις σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνεις την πόρτα μετά από 6 μήνες ένα χρόνο γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και γιατί, θυμίσαι μου το όνομά σου.
6: Κατερίνα
1: μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω. Δηλαδή γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση.
6: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο.
1: Ένα-δύο χρόνια όχι.
6: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος, μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει γίνει, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
1: Σωστό. Εννοείται.
6: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
6: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα της προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.

0: Όπως κάποιοι, όρεξη.
1: Όπως κάποιοι ναι, ρε, δεν περιμένουν. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη.
0: Όχι, δε μου, κύριε μου.
3: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Ναι,
2: γιατί σας εξηγεί ο Παναγιώτης και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
0: Εννοείται, αυτό το κατανοώ. Δεν το συζητάμε.
1: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα το δεχόσουν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
0: Καλά, για 30, όχι για 62.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
0: Θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
1: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
1: Πώς αλλιώς, ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
3: Ένα Ρωστάκο, πες τα πάλι.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα πας με έναν άλλον άνθρωπο ενώ ότι.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
1: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
0: Ρε Γρηγόρη, τώρα το τραβάς τα
1: άκρα. Έλα Παναγέ μου, κάνεις λάθος φίλε. Ξέρω ανθρώπους τώρα, συγγνώμη, το όνομα σου πώς είναι φίλε που πήρες?
2: Μανώλης.
1: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο. Μανώλη, άκουσε με λίγο. Επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξανε στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Mm-hmm. Απόλυτα ενός ανθρώπου.
0: Ωραία.
1: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
0: Okay.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι από ένα δικό τους άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
2: Ναι, αλλά λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σαν αρχική απόλαυση.
1: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να κάνει ξανά.
0: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
1: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι αυτό. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
2: Είναι η άποψη του Παναγίου.
1: Βεβαίως, σεβαστή.
0: Εννοείται.
2: Κοίταξε, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω αν θα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
0: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
1: Μάλιστα.
2: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
3: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
2: Δεν
3: θέλει προσπάθεια.
2: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια. Όλοι έχουμε τις στραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπό μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
1: Συμφωνώ,
2: δεν βλέπω.
1: Αλλά έχεις περάσει.
2: Να πάμε, μείνουμε στο σπίτι, άμα είστε συγκάτοικοι.
1: Έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά και είναι μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
2: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Για χαρά.
2: Και να έχουμε και αυτό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Θα το σχολιάσω αυτό που είπε στο τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
0: Μας το κλείσαν.
1: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε γραμμή, ρε Παναγία. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
3: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννήσει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Πέφτει γραμμή.
4: Του πέσε.
1: Πέφτει γραμμή.
4: Του πέσε.
1: Παιδιά, δύσκολη πίστα που μπορεί να συμβεί όμως, να ξέρετε, ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε ζευγάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, γεια σας!
1: Πείτε μας και εσείς την άποψή σας.
5: Για το θέμα αυτό, μου λέει ο.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε ώρα χωρίς αυτό το πράγμα που λέγεται γυναίκα.
3: Σας ακούω, κύριε μου. Είστε αναμένος.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Είμαι ο φίλος του Αυγολέμωνο.
3: Νάτος.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
5: Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
5: Τι κάνεις.
1: Μια χαρά, αδερφέ, πες μου, η άποψή σου αυτή είναι λοιπόν,
5: Τίποτα, δεν. Δεν διαπραγματεύεται με τίποτα αυτό.
1: Εντάξει, ωραία. Να και
5: ούτε,
1: μια άλλη άποψη.
5: Ούτε ώρα. Ούτε
1: άκρος.
5: Και ο Θεός Αυγολέμωνος το ίδιο λέει.
1: Μάλιστα. Ναι. Άκρος ερωτική και σεξουαλική. Άρα λοιπόν θα λέγατε στη γυναίκα σας ότι αφού δεν μπορείτε να κάνετε, φεύγω.
5: Κάπως έτσι.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Από τη στιγμή που δεν κάνουμε σεξ αφού η γυναίκα δεν θέλει, θα φύγω.
5: Ο άντρας δεν αντέχει ούτε ώρα χωρίς αυτό το ωραίο πλάσμα, Γρηγόρη, που λέγεται γυναίκα.
1: Μα τη γυναίκα σου την έχεις δίπλα σου, αλλά σεξ δεν θα κάνεις.
5: Γίνεται τώρα.
1: Άρα το σεξ είναι πιο σημαντικό από τον άνθρωπο. Κόβεται
0: το σεξ.
1: Δεκτό. Και αυτό σαν άποψη.
0: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι κομμοποτιστή. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Εσύ το έβγαλε.
1: Θα πάω κάπου αλλού και θα αφήσω την Άνση επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ μαζί και θα πάω σε, μια, σε έναν άλλο άνθρωπο. Σημαίνει ότι το σεξ είναι πιο σημαντικό από την Άνση.
0: Όχι, με τον άνθρωπο μια χαρά θα πάω. Πάντε
1: πάλι. Παναγί, γιατί λέμε πράγματα. Αφού η Άνση δεν μπορεί να κάνει σεξ πια μαζί μου και με οποιονδήποτε, δεν το παίρνω.

0: κανονικά, δεν μπορεί να ξανακάνει σεξ. Αφήνω τον άνθρωπο Νάνση και πάω κάπου αλλού να κάνω σεξ.
1: Άνθρωπο για σένα.
0: Τι δεν καταλαβαίνει, γιατί το λέμε. Απλά δεν είναι.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτεις δεν ακούγεται.
0: Έτσι ακριβώς το θέτω. Το σεξ πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
2: Αφήνω άρα την Νάνση όχι σαν άνθρωπο, σαν σύζυγό μου.
0: Άντε πάλι.
2: Για
0: σαν
2: να το λέμε.
0: Άσε τις μπούρδες τώρα.
2: Okay, σαν δεν είναι.
0: Αυτό σαν
2: είναι
0: άνθρωπο σωστό. Τον αφήνει.
2: Αφήνω ερωτικά την Νάνση. Δεν την απορρίπτω σαν άνθρωπο. Δεν το θέτει.
0: Αφού δεν μπορεί να κάτσει την πλάτη μετά.
2: Όχι, μια χαρά μπορώ να κάτσω την πλάτη τη. Ερωτικά δεν κάθομαι δίπλα.
0: Άρα θα πρέπει να βρει μια άλλη γυναίκα να κάνει ερωτικά και θα κάθει εκεί.
2: Και θα την Νάνση σαν άνθρωπο την αποδέχομαι.
0: Άμα την αποδέχεσαι θα δεχτεί και αυτό που κάνει. Αν την αγαπάς.
2: Μα δεν κάνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τελευταίο.
3: Συγγνώμη που θα σας το πω. Τόση ώρα σας ακούω και μιλάτε, ο άντρας δεν κάνει. Η γυναίκα μια χαρά θέλει.
2: Σωστό.
0: Τώρα δεν είναι. Στην βλακή είναι αυτό που λες.
3: Γιατί για μένα λέει τόση ώρα.
0: Γενικά το λέμε αυτό. Η άντρας ή η γυναίκα.
3: Ναι, αλλά λέμε για αυτή την περίπτωση.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν σπάσει γραμμές, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας, κυρία μου.
4: Λέγομαι Αφροδίτη. Μου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ήμουνα 52 χρονών και 25 χρόνια με τον άντρα μου.
2: Ωραία.
4: Παντρευτήκαμε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά.
4: Και εδώ και 4 χρόνια αργά. Ναι. Δηλαδή 25 χρόνια και παντρευτήκαμε μετά από 15 χρόνια.
0: Οκ. Okay.
4: Και
2: εδώ και 4 χρόνια.
4: Εδώ και 4 χρόνια έχουμε σταματήσει, όχι σεξ να κάνουμε. Καμία επαφή τέτοιους είδους, όμως αγαπιόμαστε πάρα πολύ, πάνω από όλα ο άνθρωπος. Στη ζωή το σεξ κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του.
2: Τελείως.
0: Ναι, τελείως Παναγία.
4: Τελείως.
2: Okay.
4: Τελείως. Και δεν σου πάει ούτε το μυαλό, ούτε να παρεξηγείς τον άνθρωπό σου.
2: Αφροδίτη, να σας ρωτήσω κάτι. Το έχετε συζητήσει.
4: Ναι. Το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές.
2: Λέτε απλά ότι συμφωνείτε ότι δεν έχουμε όρεξη, το αφήνουμε στην άκρη.
4: Αφήνεται από μόνο του.
2: Ναι.
4: Όταν,
2: εγώ σε ρώτησα αν το έχετε συζητήσει.
4: Άντρα, όταν συμβαίνει στον άντρα, στην αρχή το ψάχνεις, το προσπαθείς, το κάνεις, μετά λες δεν πειράζει, το αφήνεις λίγο στην άκρη, πας σε ένα γιατρό. Είναι ηλικία σιγά σιγά, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα, είτε τη δουλειά εκεί κάνει. Το παρελθόν και από μόνο του αυτά αποχωρούν. Αν πραγματικά στη ζωή αγαπάς τον άνθρωπο, αυτά τα πράγματα δεν θα σου κάνουν καθόλου Παναγή εντύπωση μετά από 55, 56 ή 57.
0: Συμφωνώ.
4: Είναι, θα το είσαι αυτόν τον άνθρωπο πιο πολύ. Θα το αγαπάς πιο πολύ.
0: Συμφωνώ.
3: Και εδώ μου γράφει μια φίλη ότι μια αγκαλιά μπορεί να είναι και πολύ πιο δυνατή και από έναν οργασμό όταν με αυτόν τον άντρα είσαι μαζί όλη τη ζωή.
0: Είσαι 34 ετών και τώρα αυτό που λέει τώρα η Αφροδίτη δεν θα το καταλάβεις. Και σε δικαιολογώ. Αλλά περνώντας τα χρόνια κι εγώ, αν με ρωτήσεις πιο σημαντικό είναι να έχω τον άνθρωπό μου δίπλα παρά το σεξ. Αν με ρωτήσεις.
4: Έτσι είναι Γρηγόρη.
0: Λέω στα 52 μου 53. Που βέβαια δόξα τω Θεώ δεν έχω παράπονο. Είχα μια πάρα πολύ έντονη ερωτική ζωή στη ζωή μου σαν ελεύθερος μέχρι τα 40.
1: Αλλά τώρα πάει.
0: Έτσι, θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά βίωσα
2: τώρα
0: μια.
2: Δεν έχεις έντονη. Βάση.
0: Τώρα είναι μια χαρά φυσιολογική.
1: Α, μια
0: το ζήτημά μου είναι ότι αν μου έλεγε τι θα διάλεγα τον άνθρωπο από το σεξ.
2: Δηλαδή θα μπορούσε. Δηλαδή σε πίστευα ότι από εδώ και πέρα θα μπορούσε να ζήσει χωρίς καθόλου ερωτικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Ναι.
4: Έτσι βγαίνει από μόνο του.
0: Δεν θα
4: βγαίνει
0: ένας.
4: Από μόνο του. Όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, βγαίνει από μόνο του. Δεν σου κάνει εντύπωση καθόλου.
0: Εγώ σου
4: λέω. Δεν σου κάνει εντύπωση. Παναγή,
0: ναι.
4: Θα με θυμηθείτε.
0: Και αυτό του λέω και εγώ.
2: Μπορεί,
0: θα με
2: μπορεί, δεν το ξέρω.
4: Ναι, κάποια στιγμή την Ελένη, επειδή σας ακολουθώ 15 χρόνια
0: ναι.
4: Καθημερινά που πάω στη δουλειά και να πιάσω γραμμή και δεν μπορώ, είναι πρώτη φορά, η δεύτερη μάλλον.
0: Να σε καλά,
4: και είχα τρελαθεί. Να πιάσω γραμμή, επειδή είναι ακριβώς αυτό. Συμβουλεύω τον άντρα να κάνει λίγο υπομονή και να
2: η
4: την
2: γυναίκα.
4: Αγκαλιάσει
2: η γυναίκα
4: να τον αγκαλιάσει, να του δώσει λίγο περιθώριο και να το δει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να ακολουθήσει τα βήματά του για λίγο, και αυτός θα κάνει τα πάντα για αυτή. Και αυτή θα νιώθει ευχαριστημένη. Θα φύγει και από μόνη της από αυτήν. Όλα αυτά τα πράγματα
2: μάλιστα.
4: Είναι περασμένα. Ο άνθρωπος δεν περνάει ποτέ.
0: Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα
4: αγαπά.
0: Πολύ. Καλημέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι ευτυχισμένη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε
4: καλά.
0: Πολύ.
4: Να είστε καλά. Γεια
2: σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
5: Πάμε σε βέη και θα είμαστε.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
11: ο ηγέτης στο νερό.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
15: Προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
17: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να πάμε εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 9. Θέλω να σας πω ότι θα το συνεχίσουμε αύριο το θέμα, γιατί πήρατε πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά ανοίξαμε μια συζήτηση και μέσα από τα μηνύματά σας εδώ πέρα που συζητούσαμε, και είναι θέμα συζήτησης, γιατί νομίζω μας αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι η συζήτηση που είπανε κάποιοι, ότι ξέρω ανθρώπους που μένουν με τον άνθρωπό τους, που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει σεξ πια, για διάφορους λόγους. Αυτός όμως, ενώ μένει εκεί, πηγαίνει με κάποιες άλλες γυναίκες, μιλάμε σε με για άντρα, και όπως βέβαια έχει συμβεί και σε γυναίκες, κάνουνε, δεν το ανοίγουν το θέμα ποτέ αυτό, δεν ρωτάει αν πηγαίνεις ή όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ενώ είναι στη σχέση, δεν άφησε τον άνθρωπό του, κατάλαβες, κάνει σεξ με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι δεκτό ή όχι? Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε αύριο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα θέμα συζήτηση λίγο πάλι που θα δημιουργήσει.
1: Μένουν.
0: Δηλαδή είναι σαν αυτό που σου λέω, που λες εσύ, ναι, την αγαπώ την Ελένη, ας πούμε. Έτσι,
1: λέω, άντε πάλι με την Ελένη. Μα ναι. Έχετε ματιάξει.
0: Ναι,
1: πάλι άλλα ονόματα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, θα συμβεί κάποια στιγμή να μην κάνετε τόσο πολύ σεξ.
0: Και οπότε αυτό είναι το αυριανό θέμα. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί ανά πάσα στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολλά ζευγάρια που το βιώνουν. Δέχεσαι λοιπόν όταν εσύ δεν μπορεί να κάνει σεξ, ο άνθρωπό σου να πάει με κάποιον άλλον? Όταν εσύ, ας πούμε, περάσουν 1-2 χρόνια και συνεχίζεις για κάποιους λόγους να μην μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του, το δέχεσαι?
1: Όχι, βέβαια, την ανοίγεις την κουβέντα. Δίπλα να κοιτάει, που δεν μπορώ.
0: Θα τα ανοίξουμε αύριο το θέμα αυτό. Λες σε λόγια αυτά. Βλέπεις ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Το εννοώ αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, αυτά. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι επειδή έρχεται και Παρασκευή, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Αύριο ξεκινάει ένας καινούριος μήνας. Ένας μήνας που θα έρθει βέβαια μέσα στην Τετάρτη. Τεταρτιά. Σήμερα είναι Τετάρτη.
3: Ναι, σήμερα είναι.
1: Αύριο είναι πρώτη του μήνα.
0: Πέμπτη πρωτομηνιά. Λοιπόν, την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά θα έρθει στο σπίτι σας. 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να έρθει το τυρί. Και βέβαια αυτός ο Βαλμάς που υπάρχει μια φωτογραφία στο Instagram με το μικρό Γρηγόρη, που θα καταλάβετε από αύριο για ποιο λόγο και τι συμβαίνει με το μικρό Γρηγόρη και το Βαλμά και τι ακριβώς συνέβη τότε εκεί στη Χαλκιδική πριν πολλά χρόνια, που είναι μια αληθινή ιστορία που δημιουργήθηκε έτσι ένα διαφημιστικό, αλλά ένα διαφημιστικό που μακάρι πραγματικά το σύνθημα είναι να φτάσει κάποια στιγμή η φέτα Βαλμά στο πιάτο σας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έφτανε για όλους, δεν φτάνει για όλους. Συμβαίνει πραγματικά αυτό το απίθανο πράγμα, οι ποσότητες να είναι μικρές από ένα χωριό της ορεινής Χαλκιδικής. Να θυμάστε, Βαλμάς από 70% πρόβιο και 30% γίδινο και με χρόνο ρήμανσης 3 μηνών, παρακαλώ, πριν φτάσει στο πιάτο σας. Αυτός είναι ο Βαλμάς, αυτή είναι η φέτα Βαλμά, που όπου και αν τη βρείτε, μακάρι να τη βρείτε για να την πάρετε. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, που είναι ένα ίσως θαύμα κυριολεκτικά αυτό που έχει γίνει. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, Βαλμά και αυτό. Μόνο Βαλμά, γιατί αυτό είναι το Κοφινάκι χρόνια τώρα. Οπότε όπου το βρείτε, πραγματικά δοκιμάστε το. Δεν το φάγαμε μαζί με τον Παναγί, γιατί εμείς δεν τρώγαμε. Εγώ δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν μου αρέσει το κατσικίσιο το τυρί. Και για πρώτη φορά, Παναγί, δεν μύριζε κατσίκι, ρε φίλε, αυτό το έντονο που σου κάνει. Ήταν τόσο ωραίο. Αλλιώς πραγματικά δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν είναι, γιατί πρέπει να τα τρώμε κιόλα. Αλλά αυτή η ιστορία με το Κοφινάκι μας πήρε την καρδιά. Λοιπόν, σας είπα τον τρόπο. Καλή επιτυχία για το ψυγείο της Παρασκευής.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά η Στίχημαν και ο Ντόνις Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίλιρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Ντόνις Ρέμος, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή, επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπος και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε λεφτά από τους φακέλους, δεν δίνουμε. 900 ευρώ το πρωί δώσαμε, δεν τα έχετε πάρει καθόλου. Δεν έχει πάρει κανείς φράγκο όλο αυτό το μήνα. Ενώ υπήρχαν μήνες που πραγματικά και με πιο δύσκολα ποσοστά παίρνατε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση. Beat the bomb όμως μπορείτε να πάρετε μέχρι 500 ευρώ. 211-7007-931.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα. Να σας πω ότι ο Γιώργος ετοιμάζεται για φάρσα, οπότε έχουμε μπει στη διαδικασία φάρσα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Live φάρσες ξανά στο πρωινό. Ζούμε στιγμές του παρελθόντος εντυπωσιακές με φάρσες που άφησαν ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα!
6: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλημέρα!
6: Είμαι πολύ χαρούμενη που έπιασε, γιατί είναι και ο Γρηγόρης. Άλλη φορά δεν ήταν ο Γρηγόρης.
0: Α, χαίρετε, γεια σας, πώς σας λένε?
6: Με λένε Γεωργία, είμαι από την Πάτρα.
0: Γεια σου, Τζορζία, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά.
0: Τι καιρό έχετε κάτω?
6: Έχουμε καλό καιρό, για χαρταετό δηλαδή.
0: Τώρα τελευταία η Πάτρα έχει καλό καιρό και η Αθήνα δεν έχει καλό καιρό. Φοβερό, δηλαδή εσάς που είχατε εκεί βροχές συνέχεια και έχουμε σήμερα εμείς συννεφιά.
6: Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Ανέβηκα και στην Ανούλα προχθές, βέβαια. Έτσι θέλω να το πω.
0: Ωραία, ωραία.
6: Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φωνάρα η Ανούλα.
0: Φωνάρα.
6: Ήθελα και τον Καρβέλα όμως λίγο να πούνε 4-5 ρε παιδιά πάνω. Να γίνει λίγο του
0: λίγο. Το λόγο που δεν βγήκε ο Καρβέλας. Το λόγο που δεν βγήκε ο Καρβέλας τον αποκάλυψε ο Γιώργος Ολιανός. Γιώργο, πες για ποιο λόγο δεν βγήκε.
4: Γιατί έβρεχε και επειδή έχει το μαλλί έτσι θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
6: Το έπαθα και εγώ και καταλαβαίνω ο Καρβέλας. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή θα έβγαινε με σγουρό μαλλί και μετά θα γινόταν. Αν φορούσε και τόσο άσπρα, θα ήταν σαν τον άνθρωπο των δαχτυλιδιών.
6: Ακριβώς, ακριβώς, παιδιά.
0: Και αν κρατούσε και κανένα έτσι κοντάρι. Οπότε γι' αυτό. Απέφυγαν απλά τις συγκρίσεις γι' αυτό. Έχεις παίξει Meet the Bomb ξανά?
6: Έχω ξαναπαίξει. Μην λέω ψέματα. Έχω ξαναπαίξει. Είχα κερδίσει μία φορά.
0: Πόσα λεφτά?
6: 60.
0: Μπήκαν στην τράπεζα κανονικά.
6: Δεν ήμουν πολύ πλημμυρή. Ναι, ρε παιδιά, αυτά εννοούνται. Αλλιώς δεν θα είμαστε τόσα χρόνια
0: κοντά σας. Σπαθί, ό,τι λέμε, δεν είναι.
6: Σπαθί, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Στο 500άρικο.
6: Ωχ, Παναγία μου, για πάμε.
0: Το ταβάνι είναι τα 500 ευρώ. Σ' αφήνουμε. Καλή τύχη σε 3, σε 2, σε 1. Παναγί!
7: Δεν μπομπέζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90.
6: Stop.
0: Stop. Τσούκου τσούκου εμφανίζεσαι σε κάθε χρόνο και παίρνεις από ένα 90
6: και 60. Εντάξει, ήμουν τόσο αγχωμένη, λέω θα το σταματήσω τα 2 ευρώ, έτσι.
0: Αλήθεια, καλά και εγώ έχω άγχος. Εγώ άγχος που σας ακούω, όχι να παίξω. Εγώ
6: αν παίξω
0: θα το σταματήσω στα 15 ευρώ για να τα πάρω σίγουρα.
6: Αυτό.
0: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μπορεί να φτάσει ψηλά. Κανένας δεν τα αφήνει να πάει ψηλά και δυστυχώς αν τα αφήσει μπορεί να φτάσει ψηλά. Για να δούμε πού θα σκαγεί σήμερα.
8: 110 ευρώ. 200. 205 ευρώ.
9: Κοίτα να δεις τώρα.
8: 235. 290. 310 ευρώ.
0: Έλα ρε Τζόρτζια.
6: Έλα ρε παιδιά. 400.
0: Έλα εντάξει, 400. Εντάξει, Τζόρτζια, καταρχάς επειδή σε καταλαβαίνω ότι είσαι αγχωμένη, εσύ με το που έφτανε θα πάθαινες καρδιακή προσβολή.
6: Ναι, αυτό θα πάθαινα σε γιατρούς.
0: Θα ήσουν με πιεσόμετρο. 200.
6: Πήρα τα 90 και είμαι κομπλέ.
0: Στο 205 θα πάθαινες κοκομπλόκο.
6: Κοκομπλόκο.
0: Λοιπόν, μιλάς με την Άντζη, Τζόρτζια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα πούνε στην τράπεζα όπως παλιά.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Λοιπόν, ήρθε να σας κάνω, θέλω να με προσέξετε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί θα σας κάνω ερωτήσεις που θα ο Γιώργος ετοιμάζεται για τη φάρσα. Τον βλέπω, γράφει και ξανακαταγράφει, ναι. Και σβήνει και γράφει.
1: Ελπίζω να το σηκώσουν.
0: Μακάρι, ελπίζω να το σηκώσουν, γιατί γίνεται μεγάλη προετοιμασία. Φάρσα σχεδόν κάθε μέρα, κυρίε και κύριοι, προσπαθούμε να κάνουμε 3 με 4 φάρσες την εβδομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω, θέλω να με προσέχετε λίγο όμως, σας παρακαλώ.
2: Σε προσέχουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια ψυχίατρος λέει.
2: Α, ξέρω ποιο θα πεις.
0: Θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις. Λίγο πιο χαμηλά, Νίκο, το χαλί, σε παρακαλώ.
3: Άβολες. Γίνεται.
0: Ναι. 9 άβολες ερωτήσεις. Μπορούμε λίγο πιο χαμηλά το. Λίγο πιο χαμηλά το χαλί, λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγή, ξεκινάω από σένα.
1: Α, ωραία.
0: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγε σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
1: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
0: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
1: Στη γυναίκα μου.
0: Νάνση.
2: Θα το έλεγα.
0: Σε ποιον?
2: Σε σένα.
0: Γιώργο.
4: Θα το έλεγα.
0: Έλα μου, μίλα σοβαρά μια φορά.
4: Σε σένα.
0: Λέγε.
4: Λέγε. Θα το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σε ποιον θα το έλεγες, το μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
3: Στη μαμά μου.
0: Στη μαμά σου.
4: Όπω μαμάκια.
0: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα έψαχνας πρώτα να βρεις?
1: Παναγή, την παρθενιά σου. Όλα όσα έχασα.
0: Ναι.
1: Ένα πορτοφόλι που είχα χάσει με 1000 ευρώ.
0: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πόσο πεζός.
0: Νάνση.
1: Ένα χιλιαρικά και τώρα ό,τι πρέπει να δάμε.
2: Με όλα όσα έχασα, θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της Ειρήνης.
0: Γιώργο.
1: Εσύ τον έχασες.
2: Θα ήθελα... Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
1: Μάλιστα.
4: Να βρω το χρόνο που έχασε με άτομα που δεν έπρεπε.
3: Μα
4: τέτοια πρέπει να λες.
3: Με άναψες τώρα.
0: Ωραίο. Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
3: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
0: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
1: Ωραία μουσική.
3: 45.
0: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
2: Θα ήθελα να είμαι 35.
0: 35. Γιώργο.
3: Τόσο είσαι.
4: Εγώ θα ήμουν 24.
0: 24.
3: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
4: Άμα δει. Το Μάξ.
0: Ναι, α μην σχολιάζει γιατί το καθένα.
3: Δεν μπορώ.
4: Κρεμά βρεγμένο μπουρνούζι.
0: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσε να πα οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινε σε ένα μέρο ή σε έναν άνθρωπο?
3: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
0: Λέω οπουδήποτε.
3: Σε μέρο.
0: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
3: Στη Λαπωνία.
0: Νάνση.
2: Σε άνθρωπο.
0: Σε ποιον?
2: Στο γιο μου.
0: Γιώργο.
4: Τους ανθρώπους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
0: Σε ποιο?
4: Στην Ιαπωνία.
0: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες...
3: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία, δεν μιλήσατε.
2: Σε μένα τα λέει.
4: Τώρα τι έπαθες?
0: Ναι, σε μένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
3: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
0: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
3: Όχι.
0: Νάνση.
2: Θα ξαναζούσα.
0: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
4: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
0: Θα ξαναζούσες την καλύτερη.
3: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
4: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο.
2: Και επίσης.
4: Παθαίνεις ή μαθαίνεις.
2: Την ωραία στιγμή, εγώ σου ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
0: Μπορείτε να απαντάτε κι εσείς, βέβαια, εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
4: Το δικό μου.
0: Που ακόμα σε στοιχιώνει?
3: Και αν.
0: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
1: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
0: Το κάνεις. Νάνση, υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει? Που σε στοιχιώνει?
2: Ναι.
0: Μπορείς να μας πεις και αν?
2: Όχι.
0: Όχι. Γιατί?
1: Έχει να κάνει με σένα.
0: Δεν με αρέσει.
2: Όχι, δεν είχε να
1: κάνει. Και αν δεν στραβωνόμουν.
0: Έχει να κάνει με άλλον.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
1: Αγιώσε αυτή την οψιόν.
4: Με το βολεμπολίστα, λες.
0: Γιώργο, εσύ.
4: Σπάρτα Πράγας.
0: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
4: Δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
0: Μάλιστα. Ερώτηση νούμερο 7. Αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
1: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
3: Μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ.
2: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
3: Στην οικογένειά μου. Άκου,
0: Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
1: Μόνο εσύ από δεν αποφασίζει
0: δηλαδή,
1: για άλλους.
0: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσεις να ζήσεις για πάντα?
3: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Νίκο. Παναγίες είναι από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Νάνση.
2: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
0: Γιώργο.
1: Όχι. Όχι και εσύ. Εσύ, Γρηγόρη.
0: Όχι και εγώ.
1: Όχι.
0: Θέλω να φύγω και.
1: Και γρήγορα.
0: Και γρήγορα.
1: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
2: Ούτε να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχύλι.
0: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ.
2: Ναι.
0: Όλους τους ανθρώπους που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
1: Σε ποιον θα πήγαινε?
0: Ποιον θα έψαχνες πρώτα? Θα ψάχνω τη μάνα μου να την πω.
1: Εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
0: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν μπαίνει σε ένα δωμάτιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
0: Τώρα λες βλακείς κι εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί μένα με έχεις. Εμένα θα πήγαινες να βρεις.
2: Α, μα σου λέει με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες.
0: Εμένα, σε μένα θα γνώρισες.
1: Σε σένα θα
0: γνώρισες. Μόνο εγώ σε
2: περιέθεσα. Κοίτα, θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
0: Γιώργο.
4: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
0: Κάποιον φίλο.
4: Ναι.
1: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει, ε?
4: Όχι, εδώ είναι όλοι.
0: Τελευταία ερώτηση.
4: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
1: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Ακούστηκε απ' έξω στον διάδρομο.
2: Εμένα πολύ.
1: Τι σου έχει λείψει?
2: Ο εαυτός μου.
1: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
0: Και εμένα.
2: Που ήμουν, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
0: μεταφέρω. Σου έχει λείψει ο εαυτός.
2: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε.
0: Ναι.
2: Και που δεν πάθαινε πανικό.
0: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
1: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
0: Τέλει. Εσύ.
4: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν οι πολλές ευθύνες.
0: Ακριβώς. Όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα.
4: Ραπτομηχανή.
1: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να το καταλάβει. Ανετότατα.
0: Άκου, Παναγή, από την ώρα.
1: Πιστεύω.
0: Από την ώρα που καταρχάς εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσεις.
1: Και.
3: Αλλάξαν όλα. Ρε,
0: υπάρχει πρώτα. Στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσεις.
1: Μα περάσει καλά μαζί του.
0: Άκου, ξαναλέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι Αναστάσεις. Που δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Δηλαδή πέρα από ότι είναι ο γιος μου, είναι ένας άνθρωπος αυτόνομος.
1: Ναι.
0: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που
1: σωστά.
0: Το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτός. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε, πάμε να φύγουμε. Πού πάμε? Πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες. Δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρειάζεται.
2: Σε ενδιαφέρει,
0: κάτι.
2: Θα σου πω. Γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Είναι καλά, γιατί
2: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
0: θα
2: ότι.
0: Θα βρίσκουμε στον Κρόνο.
1: Σταμάτα, μωρέ, που θα βρίσκεις τον Κρόνο, εσύ.
5: Πάμε σε βέη και φόβαστε.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
14: 28 310 24 111.
13: Και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
13: και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
16: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική. εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.

0: Φτάσαμε στα 13 λεπτά πριν από τις 10 και ετοιμαζόμαστε για φάρσα. Πριν όμως μας ρωτάτε για το Effort Design, όχι παιδιά, δεν είναι κλήρωση για σήμερα, είναι για 30/10, είναι για τον άλλο μήνα. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή για αυτή την εταιρεία, την κατασκευαστική μονάδα εδώ από το Περιστέρι, που ουσιαστικά είναι ένα γραφείο που μπαίνετε μέσα με υπολογιστές και ό,τι και αν έχετε δει, ό,τι έχετε στο μυαλό σας σε έπιπλο, ό,τι και αν βάλει το μυαλό σας, σας το φτιάχνουν handmade, όπως ακριβώς το λέμε, χειροποίητα, και ό,τι ακριβώς, ό,τι και να είδατε σε ταινία, σε περιοδικό, το έχετε στο μυαλό σας φανταστεί, το σχεδιάζετε, σας το κάνουν τρισδιάστατο, έρχονται στο σπίτι, σας κάνουν και τρισδιάστατη την εικόνα του σπιτιού, το βάζουν μέσα, βλέπετε αν σας αρέσει και το φτιάχνουν. Μιλάμε και κυριολεκτικά μια μαγεία για όλα τα βαλάντια. Μιλήστε μαζί τους, δεν υπάρχει showroom, το μοναδικό μέρος που δεν υπάρχει showroom στην Ελλάδα. Βρείτε εσείς μόνοι σας, θα κάνετε ένα ραντεβού, λες και πηγαίνετε στο γιατρό. Έτσι αντιμετωπίζουν τα έπιπλα, τόσο σοβαρά, σαν να ήταν πραγματικά ένα τόσο σοβαρό θέμα, γιατί με το έπιπλο είναι σαν να ζεις μαζί και 5 και 8 και 10 χρόνια. Αυτή είναι η Effort Design, www.effortdesign.com ή παπάκι F, κάτω παύλα, 4, κάτω παύλα design. Πριν πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα και μιλήστε τους και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να βρείτε καταπληκτικές λύσεις. 6936-101022, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση του μήνα που έρχεται.
1: Παναγή!
2: Έλα!
1: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσαι για φάρσα. Θες να μας δώσεις λίγο το τηλέφωνο.
3: Το τηλέφωνο είναι αυτό που έχω υπογραμμίσει εδώ πέρα. Παρακαλώ, πάρτε το σωστά. Πάρτε το σωστά.
4: Μπείτε να λάβετε μέρος.
0: Στο
3: γραφείο κινήσεως. Το γραφείο προσκυνητών.
4: Μίλες και ακούνε.
0: Μίλες.
3: Γραφείο κινήσεως.
4: Λοιπόν, τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram από τη Διαμαντούλα. Όλα αυτά τα ωραία, τα παραδοσιακά, τα προϊόντα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και λάβετε μέρος. Χιλοπίτες, μακαρόνια, γλυκά τρουταλιού. Τα πάντα έχει. Α, και χαμομήλι πάρτε.
0: Χτυπάει, Νίκο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
0: Αυτός είναι ο ίδιος.
1: Πατέρας Καλίνικος λέγομαι. Καλή σας μέρα. Καλά είστε?
0: Ω, να είστε καλά πατέρα. Καλά.
1: Είμαι
0: καλά.
1: Από το γραφείο κινήσεως, από το γραφείο προσκυνητών του Αγίου Όρος, από την Ιερά Μαγή στη Μονή με το παιδί.
0: Να είστε καλά. Να ευλογία.
1: Ευλογία. Καλή χρονιά και σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο για το αίτημα που έχετε κάνει για την επίσκεψή σας στις 30 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εμείς γενικά λιγάκι το ψάχνουμε το πράγμα. Έχετε μια λίστα με... Είστε 10 άτομα στο σύνολο, σωστά?
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, έχετε μέσα στην λίστα έναν κύριο Αθανάσιο Χατζόγλου?
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο γνωστός, ο Σάκης ο Χατζόγλου, που έπαιξε τον Ηρακλή. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να σας πω λιγάκι.
0: Εγώ έχω παίξει στην Ξάνθη, ναι.
1: Έχετε παίξει κι εσείς στην Ξάνθη, μάλιστα. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώς τα λένε, και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕ Καλαβρίτων στην Άνδρο. Ένα φιλικό, το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας, ο Αντεσίρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μύρου, ο Μητροπολίτης.
0: Ευλογία.
1: Λοιπόν, ευλογία φυσικά. Να σας πω κάτι, με την άδειά σας φυσικά. Εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες, την 30 του Οκτωβρίου, με βάση το νέο το γρηγοριανό ημερολόγιο, όχι το παλαιό, φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Τον πατέρα Κύριλο, και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ, ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα, η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και ενεργά και μη και παλέμαχοι σαν και εσάς. Και έχουμε τη χαρά πλέον να εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5 στην Ιερά Μαγή στη Μονή Βατοπεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλαμε λοιπόν να σας κάνουμε ένα αίτημα, εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
0: Με την ευλογία σας.
1: Ο οποίος θα μπει και στο site της Μονής και θα προβληθεί κατά κάποιο τρόπο για να δείξουμε.
0: Την ημέρα εκείνη που θα έρθουμε.
1: Όχι, όποια μέρα σας βολεύει, οι άνθρωποι από τη Βουλγαρία θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες.
0: Ωραία, να το προγραμματίσω, να μιλήσω και λίγο με το Σάκη και να το μιλήσουμε την ημέρα που θα έρθουμε εκεί, γιατί οι 5 που ερχόμαστε, οι 8 που ερχόμαστε, οι 6 παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Παίζουν ποδόσφαιρο, απλά μισό λεπτό να μιλήσω και με τον επίσκοπο.
2: Τα τυριά.
1: Τα τυριά.
2: Πού να τα βάλω.
1: Φάλτε τα κάτω, τώρα περίοδος νηστείας μην τα δουν οι μοναχοί και κολλαστούν. Βάλτε τα κάπου κάτω. Σε ψυγείο φυσικά, έτσι. Απλά επειδή εσείς είστε παλέμαχοι, κάποιοι από αυτούς είναι ενεργοί, εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας και ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
0: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιους ιερομόναχους οι οποίοι ασχολούνται, θέλουν να συμμετέχουν.
0: Ωραία.
1: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο, όχι σόρτς και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Θα βάλουν κάτι, ναι, θα έχει και κρύο φαντάζομαι τότε. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μα και εμείς θα έρθουμε πεπισμένα τη μεριά, θα βάλουμε σόρτς, θα βάλουμε φόρμες.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ, ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτόν τον καιρό εδώ. Είναι ο κύριος Χουλιάρας. Ο κύριος Χουλιάρας που οργανώνει τον παλέμο. Αυτοί έπαιζαν στην Άνδρο.
2: Είναι πατέρας, είναι δικός μας ο πατέρ.
0: Είναι παλέμαχος,
2: προπονητής
0: και τα Καλάβρητα. Ναι, είναι και είμαι ο πρόεδρος των παλεμάχων των Καλαβρίτων, ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα και στην Κύπρο έχουμε και πάμε.
1: Θέλω να σας μιλήσει ο πατέρας Γρηγόρης, δεν ακούει καλά.
2: Ναι.
1: Όχι, το κρατάς ανάποδα, πατέρα, το τηλέφωνο.
2: Ο Βασίλης ο Χατζημαραγής είναι.
1: Όχι, Χουλιάρας Αλέξανδρος, αλλά έρχεται με τον κύριο τον Αθανάσιο. Αθανάσιο που έπαιζε στον Ηρακλή.
2: Κύριε Βασίλη, καλησπέρα.
0: Αλέξανδρος και γεια σας πάτερ Γρηγόριε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηπαναγή.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Βασίλης.
0: Όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζηπαναγής, είμαι ο κύριος και ο Χούλιο.
2: Ο Χούλιο.
0: Ναι.
2: Χούλιο. Θα έρθετε να παίξετε κύριε.
0: Ναι, γιατί που θα έρθουμε στη Μονή Πατοπεδίου για προσκύνημα, να παίξουμε την ημέρα εκείνη.
2: Έχουμε φτιάξει αυτό το γήπεδο 5x5. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα οργανώσω εγώ την ομάδα εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε λοιπόν τώρα. Θα φέρουμε εμείς κοντά τα ρούχα μας. Και θα, την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
2: Ναι, 30, 30 κύριε Βασίλη.
0: Κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
2: Χούλιο Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνω. Ο πατήρ ο Γρηγόριος είμαι.
0: Ναι, πατέρ Γρηγόριο, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
2: Ο Χούλιο, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Πότε με το καλό, θα έρθετε, μόνοι θα έρθετε.
0: Θα έρθουμε μια ομάδα 10 άτομα εκεί για προσκύνημα και με ευκαιρία να κάνουμε αυτό το αγώνα που θέλετε.
2: Τέλεια. Είναι περίοδος νηστείας τότε, παιδί μου, ναι, μην τρώτε.
0: Εντάξει, εννοείται πάτε.
2: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε,
0: πάτε. Τώρα εμείς θα είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε
2: τώρα. Θα βρούμε ένα όνομα.
0: Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
2: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει να το γράψουμε, παιδί μου.
0: Ωραία, θα δούμε. Φίλοι, θα το δούμε.
2: Τι χρώματα θα φοράτε εσείς?
0: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες. Δεν μπορούμε να έρθουμε με σορτάκια, δεν πρέπει να έρθουμε.
2: Όχι, πρέπει
1: να προτείνω κάτι.
2: Όχι, θα φοράν και οι δύο ομάδες τα ίδια.
1: Να προτείνω κάτι, επειδή.
2: Όχι, θα το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Είναι το αστερίο βοήθειά μας 30 Οκτωβρίου.
2: Μεγάλη χάρη.
1: Μήπως να βάλουμε ένα αστέρι στην μία ομάδα.
2: Όχι, θα φοράν όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
1: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
2: Όχι, όλα. Και οι δύο ομάδες, παιδί μου, να βάλουν μαύρα, να γίνει και πιο δύσκολο, να μην ξέρουν που θα δώσουν την μπάλα. Να έχει και ένα. Για στο Άγιο Όρος παίζουμε, δεν παίζουμε στο Μαρακανά. Ωραία. Ο πατήρ έχουν ξαναπαίξει στο Άγιο Όρος μπάλα?
0: Όχι, στο Άγιο Όρος δεν έχουμε ξαναπαίξει μπάλα.
1: Κάναμε τα εγγένεια πριν μία εβδομάδα.
2: Πού να θυμάμαι, παιδί μου, πού να θυμάμαι. Πότε με το καλό τα περιμένουμε τα παιδιά?
0: 30 Οκτωβρίου, πάτερ Γρηγόρη.
2: Τέλεια, με κύριε Χούλιο. Τέλεια. Χάρηκα πολύ, εγώ σας αφήνω στο, εδώ, στο πατήρ Μυστικόσκαλο.
1: Ναι, δώστε μου λίγο να σημειώσω.
2: Άντε να είστε καλά.
1: Μάλιστα, άρα θα φέρετε τα δικά σας τα ρούχα, καλαμίδες, επικαλαμίδες.
0: Ναι, πάτερ, μιλάω τώρα, εσείς είστε ο πάτερ.
1: Καλίνικος, πατέρας Καλίνικος.
0: Πατέρ Καλίνικο, έχετε ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχετε να σας δώσω εγώ την...
0: Ναι.
1: Πάρτε λίγο την Παρθενία να σας δώσει τις λεπτομέρειες και για τη σύντησή σας, πολύ σημαντικό, επειδή μπαίνουμε στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, την νηστεία.
0: Μιλάμε για 30
1: Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χούλιο Χουλιάρα.
3: Κύριε Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε Χούλιο Χουλιάρα.
0: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογία να
3: ευλογείτε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
0: Μου είπε και ο πάντερ Καλίνικος που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
0: Να είμαστε 10.
3: 10 είστε πολύ.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπεψες εσάς, γιατί εμείς έτσι αλλιώς θα έρθουμε.
3: Εγώ είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα τα ρυθμίζω.
0: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
0: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου.
3: Πόσο παλιοί.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59 με 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
0: Εγώ είμαι 63. Αλλά είμαστε ενεργοί ακόμα. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο ακόμα.
3: Είστε ενεργοί
0: ως παλέμαχοι.
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
0: Ως παλέμαχοι, μ' ακούτε?
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
0: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω, ναι.
3: Α, το σώμα του κυρίου να το πίνετε, κύριε, συχνά.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα Χούλιο.
0: Ναι.
3: Είστε μεγάλη ομάδα. Πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
0: Ναι.
3: Πώς συνδέεστε?
0: Ορίστε.
3: Πώς συνδέεστε?
0: Είμαστε από μια περίπτωση.
3: Ηρεμία τώρα που μου δώσε ρόλο.
0: Έχουμε έρθει το Άγιο Όρος. Έχουμε πολλές φορές αυτή με την μικρή παρέα.
2: Παρθένα Ιουλία.
3: Παρθενία.
2: Παρθένα Βερίνα.
3: Έρχεται η Παρθένα Βεργινία. Βαρβάρα τη λένε.
1: Λοιπόν, ναι. Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
3: Ξύπνησε ο Χούλιο.
1: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
0: Έλα και πάτε καλύτερα.
1: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα. Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, Σαντωνίου, σφαίρα κατά δύο κομμάτια.
0: Ρε παλιότερα.
3: Σας τη σκάσαμε.
1: Υπέροχη. Νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς.
0: Ρε παλιότερα.
1: Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικίνδυνη επίσκεψη.
2: Τι γλυκός άνθρωπος φαίνεσαι εσύ, Κούλιο, τι γλυκός.
1: Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβριδα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
2: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι
1: υπέροχος. Μόνο, τίποτα.
2: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
0: Και σήμερα έγινε Αγάτης Παναγής.
3: Γεια σου Βάσια.
2: Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
1: Πάμε για το τουρνουά.
2: Γεια σου Χούλιο.

0: Και Χούλιο, νόμιζα ότι μου έκανε φλάκα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που πραγματικά είναι εδώ στην παρέμβαση από το 1990, μια εταιρεία που δημιούργησε απίθανα πράγματα με την πόλη και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού, που βοηθάει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και 3 δεκαετίες. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που έχει θέμα υγείας. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο στη Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό, ψάξτε τους betabet.gr, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Κλήρωση τέλος του μήνα που έρχεται, που ξεκινάει από αύριο, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Κι αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Παναγή, θέλω να κάνουμε και δώρο δύο βιβλία από την Ξένια Κούρτογλου που έχει γράψει το Τούνελ, που είναι 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Αν πέσει στα χέρια σας, διαβάστε το ή βρείτε το σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Ξαναλέω, το Τούνελ, ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο από την Ξένια Κουρτογλου. Στείλτε τώρα μήνυμα για το βιβλίο. Γράψτε στο 6936 101022 βιβλίο για να κάνουμε την κλήρωση και δύο από εσάς να κερδίσουν από ένα βιβλίο από το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου που μόλις είδα στα χέρια μου και είναι φανταστικό. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10 και...

0: μας προσεύχες.
1: Ουσίες. Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Μαζί σας. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανό.
3: Παγκζοτσάτου στο βουνό.
4: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Σύσσωμο εδώ. Πάμε, πάμε. Η χρονιά ξεκίνησε. Καλημέρα. Μην αγχώνεστε, μην μαλώνετε. Βάλτε τα στην άκρη τα προβλήματα και ξεκουραστείτε λίγο. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33.

0: Ιδανικά στα περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ναι, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου. Εκατόντέσσερις και επτά μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα!
11: Πίσω και στην έναρξα!
12: Έλα, σταμάτα!
13: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
12: Ήθελα
13: να το πω για την άνση αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Γιατί?
13: Γιατί είχαμε σε πιο όμορφη άβαφη.
12: Α, so sweet.
14: Εσύ με 7, 8, 9, 10.
15: 6 με 10.
16: Πρωινό σφαίρα!

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες

0: μικροβιάς John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο. Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Αλφα στους 104,7.
8: Summer Mix by Valentino.
9: Επιτυχίες.
10: Επιτυχίες.
9: Μόνο στον Alpha FM.
10: Στους 104,7. Γιατί εμείς παίζουμε με τη μουσική.

0: Αλφα FM.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Κέτι, εδώ πέρα μου
3: τι λέει η Κέτι.
2: Σήμερα παίρνουν βαθμό στο σχολείο. Τι τη θύμισε ο γιος της. Σε μένα θυμάσαι ότι το σημαντικότερο στη ζωή είναι η υγεία.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
0: 104,7.
5: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Open, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα!
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
15: να χάσεις κιλά.
14: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
16: Όλα θα σου φύγουν.
15: Ναι. Αυτό είναι σπανακόπιτο.
14: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
15: Ναι.
14: Γελάτε, μαλάκα.
17: Χαίστηκα.
18: 6 με 7, 8,
17: 9,
18: 10. 6 με 10.
13: Πρωινό σφαίρα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 96,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
2: προπονητική,
6: αισθητική,
2: διοίκηση,
6: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά!
7: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργης 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Πρωινό σφαίρα!
16: Κοπελιά, τι μουσική ακούς?
17: Ακούω Guns N' Roses.
16: Α, ταιριάζουμε! Κι εγώ ακούω πυροβολάκι με τριαντάφυλλο.
18: Μη με τρυπάς, σαν τα τριαντάφυλλο.
15: Έξι με επτά, οκτώ,
19: εννέα,
15: έξι με δέκα. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα!
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
8: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Breaking news.
18: Επικόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
19: ναι,
18: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
20: Καταπληκτικό.
18: Πολύ καλό.
20: Γελάς και μόνος σου.
16: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.

0: 96,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20 590.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
15: προπονητική,
11: αισθητική,
15: διοίκηση,
11: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28 310 24 111
15: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
17: Αν χαλάσει όμως...
16: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα. Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
21: Και τι του είπες?
20: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
22: 6 με 7 8 9 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
23: 104,7
24: 104,7.
25: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
26: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
27: Πυροβολάει.
26: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-Diagnosis Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design.

0: στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Γιατρέ, έχω πρόβλημα κάθε πρωί. Και λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 9.
8: Χαίρεστε πάνω.
9: Θέλω να κάνω καλά, κυρία.
6: 6 με 7, 8,
10: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κοιτάζουμε όλοι. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Don't stop. Mix.
1: Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Don't stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.

0: μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χρήστο Μενιβιέτη. Ό,τι πιο όμορφο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα, είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28 310 24 111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: φωτιά στο παρελθόν με τις μέλισσες. Η μόνη επιλογή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, ήρθε το Nova More. Τα ξεχνάς αυτά. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να με καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω συνέχεια, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας, θα προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Σφαίρα 102.2. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
15: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
18: Merry Christmas, everybody.
19: Εντάξει, και σε 17 εβδομάδες θα είμαστε πάλι θάλασσα.
18: Πρώτα ο Θεός. Θανάση μου, τι κάνεις?
19: Καλά είμαι, καλά είμαι.
18: Το μαλλί τι έχει πάθει σήμερα, έξαλλο.
19: Είναι από την υγρασία, τη βροχή και το νερά.
18: Σου κάθεται.
19: Όχι, το αφήνω έτσι να φαίνεται γιατί καλύπτει τα κενά πλέον.
18: Να σου κατέχεις, σκεφτεί να το βάψεις?
19: Όχι ρε,
18: δεν θα το βάψεις ποτέ. Κριστιάνο Ρονάλντο.
19: Ρε, περουκίνη θα το βάζα πάντως.
18: Περουκίνη.
19: Θα το κόλλαγα.
18: Τι, αφού έχεις πάρα πολύ μαλλί εσύ.
19: Εδώ δεν έχω, έχω αρχίσει και πέφτουνε.
18: Για άνοιξε να δω.
19: Είδαμε το, όλα αυτό μου λένε, μόνο εγώ μάλλον το βλέπω.
18: Λοιπόν, είμαστε στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο να ψυχαλίσει, λίγο να βρέξει. Βέβαια δεν έβρεξε λίγο. Εμείς στη Χαλκίδα φάγαμε πάρα πολύ βροχή, δεν ξέρω εδώ τι έκανε. Από το πρωί όμως που ακούω έτσι για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανοπέδιο, πραγματικά από το πρωί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ευχόμαστε να είσαστε καλά και αν είστε κάπου στην κίνηση, δυναμώστε Σφαίρα 102.2 και πείτε μας και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεγερτών. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μόνικα Μπελούτσι. Να.
19: Τα λέγαμε
18: όταν πιες. Λέω Μπελούτσι. Σχεδόν με τον Γιάννη.
19: Ζυγουδάκι.
18: Α, όχι, Βεργάρα είσαι εσύ, Βεργάρα. Την ίδια μέρα με την Μπελούτσι είχε γενέθλια, θα είχε γενέθλια και ο κύριος Νίκος. Ο κύριος, συγγνώμη, ο Νίκος Ρίζος. Και ο Τρούμαν Καπότε.
19: Αχ, ο Τρούμαν Καπότε. Ρίξεις ο Τρούμαν Καπότε.
18: Ο Τρούμαν Καπότε είναι ψυχρό. Τι ήταν, ρε.
19: Όχι, αυτό λέω, ο Τρούμαν Καπότε, σεναριογράφος.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί έκανε σαχ, δεν καταλαβαίνω.
19: Σημαντικός.
18: Ναι.
19: Διαμορφωτής.
18: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά

0: κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο σε θέματα υγείας.
1: Νόσο θα πήγαινε γενικά σε αυτή τη συγκεκριμένη κλινική, Καρνεάδου, Θεσσαλονίκη, τέτοια.
0: Όχι. Αφήνω πάντα ένα γενικό πλαίσιο να εκφραστεί ο κόσμος. Τα λένε μόνοι τους, μη φοβάσαι. Λέει, κάνω ένα σταυρό, λέει, εμείς τυχεροί είμαστε και τέτοια.
1: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λέει και μου είπε ένα, λέει, βλέπει, λέει, τι έγινε, λέει, και εμείς δεν έχουμε και 2 ευρώ στην τσέπη. Και έκανε το σταυρό τη, λέει, σώθηκα. Τέλος πάντων.
1: Με αφορμή αυτό, ξέρεις, σκεφτόμουν. Διάβασα τώρα και με όλο αυτό το ρεπορτάζ που βγαίνει και όλα αυτά τα στοιχεία από το θάνατο του Μαζονάκη και έπειτα, ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, λέει, γίνονταν 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο.
0: Εγώ σου το είπα την πρώτη μέρα
1: που. Και λέω, από όλους αυτούς τους 300, 400, 200, 100, ένας δεν έχει βγει να πει, έκανα και εγώ, ρε παιδί μου.
0: Πού ντρέπονται τώρα.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι ντροπή.
0: Ντροπή είναι.
1: Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι αν έχεις κάνει, πες ότι εγώ πάω και πω, ναι, παιδιά, και εγώ έκανα. Θα μου πούνε, ωραία, 6.000 που τα βρήκε.
0: Μπράβο, καταρχάς μπαίνει σε ένα οικονομικό πλαίσιο
1: κατευθείαν.
0: Σου λένε αυτός για να έχει 6.000 για να κάνει.
1: Αλλά 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο. Με 6.000, μόνο οι πλασμαφαιρέσεις είναι ένα 800.
0: Ναι, σου λέω.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο τα πράγματα.
0: Βέβαια, 500, πόσο είπε, 500.000 δηλώνει ο γιατρός. Τα έχουν βγάλει όλα. 500.000 50 ο γιατρός. Ναι. Άρα λείπουνε. 1.000.000 λείπει.
1: Μόνο αυτό, γιατί μόνο πλασμαφαιρέσεις.
0: Τα πολύ απλά. Πάντως, εγώ σου το είπα, σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν είσαι παρούς, δεν είσαι κομπής αυτής. Απλά μια απορία είχα εγώ.
0: Σε αυτή τη χώρα και πλούσιος να είσαι, δεν σώνεσαι. Αυτό καταλάβαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Καλά, μην παίρνεις και όρκο.
0: Καλά, δε.
1: Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Τελικά, είναι ποιον ξέρεις αυτή τη χώρα, πραγματικά.
1: Το να μ' αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ θέλει ο Αργύρης που είναι στην κίνηση. Ναι, για μια ψυχή. Σε μια ψυχή το αφιερώνει στην Τίνο.
0: Και εγώ θέλω να αφιερώσω.
1: Έχει εξαποστάσεω σχέση. Τι ωραία, τι γλυκό.
0: Και εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι στο μικρό μου το κορίτσι, την ανιψιά μου, την Ελενίτσα, που μου φεύγει πλέον μετά από 4 χρόνια. Ήταν εδώ φοιτήτρια, πήρε το πτυχίο τη τα πάντα. Και φεύγει τώρα, γυρνάει πίσω στην Κύπρο και θα μου λείψει πάρα πολύ.
1: Τι τραγούδι θες.
0: Δεν ξέρω, θα βάλουμε.
1: Ναι, αλλά τώρα είπαμε του Αργύρη, τη Ζηλιάρη.
0: Μετά τον Αργύρη, δεν πρόλαβα. Με πάτησε πάλι, δεν πρόλαβα να σου πω για τη μέρα που τη ρουφιάνα. Γιατί μετά τον κάλο πήδα την ανιψιά μου και κλαίγαμε. Γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Έκλαιγε γιατί.
0: Αισθανθήκα που μου φεύγει τώρα, την είχα εδώ να πούμε.
1: Μένατε μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχε το δικό τη σπίτι, αλλά ξέρει αυτό το θείο ερχόταν εδώ.
1: Θείε σε φώναζε.
0: Ναι, θείο. Και χατζηλί και ο θείος, φαγητά τα πάντα. Κανικόστιος.
1: Εγώ ως ανήψια έχω με, με το όνομά μου με φωνάζω.
0: Και έλεγα και ατάκες θείου.
1: Δηλαδή.
0: Κατάλαβα ότι είμαι θείος. Τι άσπρο, σε κάποια φάση μου εξηγούσε ότι είχε ίντερνετ, παιδί μου, η τηλεόραση και λέω, α, ναι, ρε, όντως. Μου λένε, λέει και ηχητική εντολή, εσύ που δεν ξέρει να γράφει. Λέω, μπορεί να το φωνάζει. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Και πήρα το τηλεκοντρό και φώναζα. Ίντερνετ! Τι γέλιο. Είναι Gen Z, είναι δε. Τη έλεγα για Die Hard.
1: Δεν τη είπε ποτέ να με φωνάζει, Θανάση.
0: Τη το έλεγα, αλλά εντάξει.
1: Θείε.
0: Είναι ωραίο το θείο τώρα.
1: Όχι,
0: μου άρεσε.
1: Εμένα με λένε θεία, να τη σχέση. Λέω ότι cringe.
0: Ρε, εσύ, εγώ τη
1: έλεγα. Ελίνα, κανονικά, το όνομά μου.
0: Τη έλεγα για σκηνικά που γινόντουσαν στην ελληνική τηλεόραση το 2010 και μου έλεγε τι είναι αυτό. Και μετά συνειδητοποιούσα ότι το παιδί γεννήθηκε 8.
1: Το 8.
0: Το 8 γεννήθηκε. Ναι.
1: Όχι,
0: το 6. Γεννήθηκε το 6.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε το 6, φίλε. Και λέω που είναι πάρα πολύ μικρή. Και είδα το, είδα το κενό. Είδα αυτό το gap που έχω.
1: Καλά,
0: εδώ,
1: ναι, εντάξει.
0: Ηλικιακό.
1: Κάτι έλεγα στην κόρη μου. Εδώ, δεν την είχα φέρει πέρσι εδώ. Και έβαλε ένα τραγούδι Θεοδωρίδου. Και μου λέει, ποιο είναι αυτό. Λέω, Θεοδωρίδου, την ξέρει. Μου λέει, όχι. Λέω, εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Την έχει δει στο TikTok. Το TikTok βέβαια έχει φέρει κοντά. Κάπως λίγο έχει μειώσει αυτό το χάσμα. Αλλά.
0: Το 4 γεννήθηκε, τη θυμήθηκα, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: μου βγαίνουν χρόνοι, ρε.
1: Είναι
0: σου λέμε θείο.
1: Είναι
0: θείο, ρε.
1: Είσαι μπάρμπα, δεν είσαι θείο. Είσαι μπάρμπα.
0: Μ' αρέσει που πλέον είμαι μπάρμπα. Είμαι αυτό, είμαι ο μπαρμπαθείο, ο μπαρμπαθανάση. Δηλαδή, τι κάνει, ο Θανάση βλέπει μπάλα. Πάλι, ναι, αφού είναι θείο. Κομπολόι. Όχι, το είχα φτιάξει όλο, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπά για τον Αργύρη που το στέλνει κατευθείαν στην Τίνο από την Αθήνα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Στον Σφαίρα 102.

0: Είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 693-610-1022 στο Viber. Η Δώρα λέει: μια και είμαι πάνω στη μηχανή και σας ακούω, θα μπορούσατε να βάλετε τη μηχανή της Μπουνάτσα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Μηχανή Μπουνάτσα.
0: Δεν το ξέρω. Μήπως εννοεί κάτι άλλο. Καταρχάς γράφεις μήνυμα την ώρα που είσαι πάνω στη μηχανή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Επειδή έχει.
0: Έχει σταματήσει κάπου, φαντάζομαι.
1: Όχι, μπορεί να κάνει και το άλλο. Μπορεί να έχει ηχητική εντολή από τα ακουστικά της και, να λέει στο μήνυμα, γράψει μήνυμα, στείλε στο Viber αυτό.
0: Έχει βάλει και emoji εδώ τώρα.
1: Ναι, γίνεται, βάλει και emoji. Δεν είσαι εντολές και τα κάνει το κινητό. AI.
0: Πάνω στη μηχανή, επαναλαμβάνω.
1: Καθώς και... οδηγάει, το κάνει με το ακουστικό. Επιτρέπεται, βάσει νόμου.
0: Ναι. Επίσης, τώρα που πάμε για emoji, τι είναι αυτό το καινούριο στο TikTok που όταν κάποιος σου γράψει καρδιά, σου γράφει το TikTok κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά. Από κάτω. Δάκρυα χαράς, δάκρυα χαράς.
1: Προσπαθεί να σε βάλει με στα live.
0: Σου εξηγεί το emoji.
1: Όχι, προσπαθεί να σε ψήσει να μπει στα live. Να είσαι και εσύ σαν το τρανό που σου λέγε χθες.
0: Όχι, άλλο σου λέω, παιδί μου, δεν έχει καταλάβει τι σου λέω.
1: Δείξε μου.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ δεν είμαι στο TikTok τόσο βάλει. Είμαι μπάρμπα, είμαι Instagrammer.
0: Ρε, παιδί μου, στέλνει ένα TikTok, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλει να πατήσει αυτό το emoji που κλαίει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αντί να σου βάλει το emoji, σου γράφει δάκρυα χαρά.
1: Εντάξει, μπορεί, ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ, να είναι για του ανθρώπου που δεν ακούνε καλά να διαβάζουν τι στέλνουν.
0: Για του ανθρώπου που δεν ακούνε.
1: Ναι, και μπορεί να θέλουν να διαβάζουν.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λε.
1: Έχει καεί, ρε παιδιά, η κοπέλα.
0: Με μισό λεπτά εκείνα.
1: Δείξε μου για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Είναι όπως λειτουργούν για τους κοφαλαλούς.
0: Ωραία, περίμενε. Σίγουρα κάποιος το έχει δει και θα μας στείλει στο Viber. Θα μας στείλει στο Viber. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή εγώ.
1: Έχει αγχωθεί πάρα πολύ η Ελίνα αυτή τη στιγμή. Θέλει να μάθει.
0: Δεν έχω αγχωθεί, απλά μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Δώρα μου, αν είσαι πάνω στη μηχανή, κατέβασε παρακαλώ. Εμείς στέλνεις μηνύματα, έτσι να επανέλθουμε στη Δώρα. Τι λέει, καλησπέρα, το τραγούδι που ζήτησε η κοπέλα είναι αυτό. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η μηχανή. Α, να το ακούσουμε όμως το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Πάμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-779-31. Βγείτε αέρα να παίξουμε. Αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, μαζί με το Θανάση παίζετε. Και διεκδικείτε σήμερα, θα το κάνουμε σκάτσα το δώρο. Θα δώσουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν τώρα.
1: Όχο.
0: Και το ρολόι ούζου μετά στην απαγγελία. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein salad και ένα tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Έλλη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νίκαια.
0: Το Έλλη από πού βγαίνει το δικό σου?
3: Εμένα είναι το αρχαίο.
0: Πώς?
3: Αρχαίο, από την Έλλη και το Φρίξο.
0: Ναι, αυτό λέω. Έλλη, κατευθείαν σε βαφτίσανε.
3: Έλλη, σκέτο, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Έλλη μου.
3: Ναι.
0: Είσαι πιο έξυπνη από ένα δεκάχρονο μαζί με το Θανάση. 5 ερωτήσεις. Όποιος φτάσει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πακέτα κόμπο πίτσα φαν και ξεκινάς εσύ. Είσαι έτοιμη?
3: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου?
3: Η Κρήτη.
0: Η Σικελία.
3: Α.
0: Τι έπαθε, Θανάση?
1: Τίποτα, αγαπώ.
0: Θανάση, ποιος Έλληνας εγγραφέας έγραψε το Καπετάν Μιχάλη?
1: Αχ, Αναγνωστόπουλος.
0: Ο Καζαντζάκης.
1: Αχ, δεν το ξέρα.
0: Έλλη, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Σεούλ? Η Νότια Κορέα. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του Ηρακλή σύμφωνα με τη μυθολογία πάντα?
1: Ο του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή. Του Ηρακλή δεν ήταν.
1: Κόλλησα.
0: Ο Δίας.
1: Αχ, ρε γάμο, ναι, αυτός που έκλεβε γυναίκες.
0: Έλλη, ποια είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της Ελλάδας?
3: Χερσόνησος.
0: Ναι. Η Πελοπόννησος. Θανάση.
1: Παλεύουμε με την ασχετοσύνη και οι δυο μας σήμερα.
0: Έχω κάνει 4. Γιατί μου βγαίνουν 3?
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι, καλά είσαι εσύ. Τέλος
0: πάντων, λοιπόν, 2-2. Θανάση.
1: Αν δεν τη βρω, κερδίζει.
0: Τι λες, καλά, δεν έχει βρει κάτι σωστό.
3: Δεν έχω
0: ούτε
3: βρει.
0: Ούτε εσύ.
1: Δεν είμαι.
0: Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος?
1: Πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος? Λοιπόν, είναι 3D. Πρέπει να το δω. Δηλαδή,
0: Θανάση, τελείωνε.
1: 4, 8, 10.
0: 6. Πάμε στην τελευταία ερώτηση.
1: Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει.
0: Και είναι όποιος προλάβει, εντάξει.
1: Άντε, να εδώ.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα?
1: Η Λάικα.
0: Λέγε, Θανάση.
1: Η σκύλα.
0: Ο Γιούρι Γκαγκάριν, Θανάση.
1: Ο Γιούρι Γκαγκάριν πριν είχε πάει σκυλί και μετά είχε πάει κυσαλόπι γάτα. Πρώτα σκοτώσαμε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, αγάπη. Φιλιά, φιλάκια.
1: Προσπάθησα. Προσπάθησα!
0: Μην το λες αυτό, ότι και καλά τους αφήνεις να κερδίσουν, ναι.
1: Όχι, ρε, προσπάθησα.
0: Έχουμε πάρα πολύ εύκολα να κερδίσω. Απλά εσύ.
1: Ήθελα να κερδίσω σήμερα, δεν το είχα.
0: Δεν το είχες.
1: Σήμερα δεν το είχα.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Ευγένιος.
0: Ευγένιος, από πού τηλεφωνείς?
1: Using...
4: Από τη Συγκρού αυτή τη στιγμή βρίσκομαι.
0: Ορίστε.
4: Συγκρού.
0: Το όνομά σου συμβαδίζει και με τη φωνή σου. Είσαι πολύ ευγενή. Έχεις μια ευγενική φωνή, δεν έχει?
4: Μην το έχουν ξαναπεί, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
4: Από να πιάσω γραμμή πολύ καιρό. Και, και στο πρωινό και στο απογευματινό. Σα ακούω εδώ και 2 χρόνια ακόμα με τον Νίκο που ήσασταν.
1: Αχ, πάλευες να βγεις με τον Νίκο, ε!
0: Πολύ.
1: Βγήκε στο Θανάση, εντάξει.
4: Και με το Θανάση, γι' αυτό και σα ακούω. Αλλιώ δεν θα σα άκουγα.
1: Καλά, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Κάτι τώρα,
0: ναι, αλλά αυτό που κάνεις είναι σαν του τη λες τον άνθρωπο. Καλά σου λέει.
1: Για πλάκα το πάω.
0: Δεν είπα, κάνουμε πλάκα πάντα, Θανάση.
1: Μην φοβάσαι, Ευγένη.
0: Ευγένη, πού πηγαίνεις τώρα?
1: Με τον Νίκο.
4: Εγώ δυσκόλωσα και πάω να παρκάρω να πάω σπίτι.
0: Και τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι οδηγό λεωφορείων, σε τουριστικά.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κερδίσει πακετάκι πίτσα φάνα από το απογευματινό, να το απολαύσει και να χαρεί ένα ωραίο βράδυ. Είσαι έτοιμο?
4: Έτοιμος, ναι.
0: Ξεκινάει ο Θανάσης. Θανάση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας?
1: Το Άμστερνταμ.
0: Μπράβο, Θανάση. Ευγένιε, ποιο ζώο έχει 8 πλοκάμια?
4: 8 πόδια.
0: Μπράβο, Ευγένιε. Θανάση,
1: ναι.
0: Πόσα λεπτά έχει μία μέρα?
1: Πόσα λεπτά?
0: Ναι.
1: Έχει μία μέρα? 3.000.
0: 1.440. Ευγένιε, ποιο είναι το μικρότερο κράτος στον κόσμο?
4: Ποιο είναι το?
0: Μικρότερο κράτος.
4: Μονακό.
0: Το Βατικανό. Θανάση, ποιος ήταν ο Αριστοτέλης?
1: Ο αδερφός μου.
0: Θανάση, τελείωνε.
1: Α, φιλόσοφος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Και μαθηματικός.
0: Ευγένιε, αν κερδίσεις τώρα πάμε σε ξαφνική ερώτηση. Εντάξει, δεν θέλουμε ξαφνικό, αυτό δεν μου αρέσει. Λοιπόν, Ευγένιε, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας? Ιρλανδίας.
1: Ιρλά.
4: Ιρλανδία.
0: Το Δουβλίνο. Σε ευχαριστούμε, Γένιε. Φιλάκια.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε. Τι καλό.
1: Ένα δεν ήμασταν.
0: Όχι, 2-1.
1: Με νίκαγε.
0: Όχι, εσύ νικούσες. Ναι. Παρακαλώ.
1: Τι το ήθελα να το πω, το Άμστερνταμ.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Δήμητρα. Είμαι γνωστή. Παίρνει τηλέφωνο τα απογεύματα.
0: Για να το λες, είναι που έχουμε ξεκινήσει τώρα. Κατάλαβες. Και λίγο. Πήρες και χθες, δηλαδή.
5: Πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 2 φορές, νομίζω.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
5: Αμέ.
0: Κανονικά, θα πρέπει να αφήνουμε όταν κερδίζουμε ένα δώρο, να αφήνουμε λίγο καιρό να περνάει για να κερδίζουν κι άλλοι, κατάλαβες?
5: Μπορώ να παίξω και να χάσω, εγώ για το παιχνίδι παίρνω.
1: Ωραία, έλα.
0: Ωραία, άμα κερδίσεις, κέρδισες.
1: Όχι, είναι δίκαιο.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
5: Πάμε.
0: Ξεκινάει η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιο είναι το αντίθετο του σκοταδιού?
5: Το φως.
0: Το φως, μπράβο Δήμητρα. Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Μόσχα?
1: Η Ρωσία.
0: Μπράβο, Θανάση. Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στον κόσμο?
5: Το μυλοπάρδαλο.
0: Μπράβο. Θανάση, ποιο ήταν ο θεός του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα?
1: Διόνυσος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: 2-2 είμαστε.
0: Δήμητρα, ποιο είναι το χημικό σύμβολο του σιδήρου?
5: Δεν ξέρω.
0: F-E. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας?
1: Έλσινκι.
0: Μπράβο, Θανάση.
5: Κέρδισε, έχασα. Μπράβο, παιδιά, μας πετάτε τέλεια παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, Δήμητρα. Γεια. Πάμε, γιατί ώρα είναι και 27, ε?
1: Εντάξει, ωραία είναι, περνάω ωραίο.
0: Θέλετε last call?
1: Εγώ θέλω να βγάλω ένα κερδίσει σήμερα, να πάρει λίγο το δώρο. Έλα, τελευταίο, το λάσκο.
0: Οι ερωτήσεις είναι εύκολες, δεν είναι?
1: Είναι πολύ εύκολες οι ερωτήσεις, όντως. Και είναι και επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα παρατηρήσει λίγο. Αυτό φαίνεται ότι δεν μας ακούτε κάθε μέρα. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Κρατάω παρουσίες.
0: Παρακαλώ.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Αργύρης, είμαι που έστειλε μου όλη τη Βαλδί.
1: Τι?
0: Και η ψυχή στην Τίνο ποια είναι?
6: Πολλά λες.
0: Α.
1: Πολλά λες.
0: Σε μένα το πεις αυτό?
6: Όχι. Πολλά ζητάεις όμως.
0: Ορίστε.
1: Πολλά ζητάεις.
6: Είναι κάτι παράνομο.
0: Μισό λεπτάκι. Ο Αργύρης έστειλε μήνυμα.
6: Για μια ψυχή στην Τίνο.
0: Και ζήτησε ένα τραγούδι για μια ψυχή στην Τίνο.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Τώρα συντονίστηκα.
0: Και εγώ τον ρώτησα που το έστειλε σε εμάς το μήνυμα και μου είπε πολλά λες. Ο Αργύρης.
1: Εντάξει, δεν θέλει. Τώρα πήρε να παίξει. Λέει, δεν θα μιλάμε τώρα για την ψυχή.
0: Ναι, ωραία.
1: Το στείλαμε το μήνυμα.
0: Αργύρη, πάμε. Ξεκινάει ο Αργύρης. Πόσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο?
6: 24.
0: Μπράβο. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας?
1: Το Ενδιβούργο.
0: Μπράβο, Θανάση. Αργύρη, ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η γη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη?
6: Έκλειψη.
0: Έκλειψη, μπράβο. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα?
1: Εδώ κόλλησα τώρα.
0: Έλα, ρε, Θανάση.
1: Δεν μου έρχεται. Λάερτης.
0: Λάερτης, όπως την εκπνοή.
1: Μου ήρθε.
0: Λοιπόν, Αργύρη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας?
6: Δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι πρόβλημα, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν.
0: Το Νέο Δελχή. Και πάμε στην ερώτηση που όποιος προλάβει. Εντάξει. Είστε έτοιμοι?
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλά, σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Το πρωινό σου,
12: το καλύτερο.
11: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
11: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοπούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Ο

0: δεχτεί ακρόαση ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει σε αποκλειστική μετάδοση στον Σφαίρα 102.2, το λογαίνει με τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση εδώ παρέα μέχρι τις 8. Απογευματινό Σφαίρα και πολλά φιλιά στην Δώρα, η οποία μας λέει: είχα σταματήσει το περίπτερο και σας έγραψα. Αν και γίνεται αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Είδες.
0: Είχε σταματήσει το κορίτσι.
1: Είχε σταματήσει όμως.
0: Εγώ απλά αγχώθηκα. Δεν θέλω να παίρνετε τηλέφωνο να βγαίνετε στον αέρα όσο οδηγείτε είτε μηχανείτε αυτοκίνητο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Άλλοι τρέχουν με 300 και τραβάνε βίντεο και τα ανεβάζουν.
0: Επίσης.
1: Ή μιλάνε.
0: Επίσης. Ποιος.
1: Τα κάνουν πάρα πολύ αυτά.
0: Επίσης, κάπου διάβασα ότι επειδή δεν έχουμε καταλάβει. Θα βάλουμε όλο και τον εαυτό μας μέσα. Και εμείς μέσα. Ακριβώς τι συμβαίνει με το κινητό όταν το χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, τίποτα ακόμα.
0: Κάπου διάβασα ότι αυστηριοποιείται παραπάνω ο κώδικας για το ακινητά. Νομίζω είναι 4.000 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση άδεια.
1: Πάντως.
0: Μάλλον και βλακίες, δεν ξέρω, αλλά έτσι διάβασα.
1: Συμφωνώ και ναι και όχι. Θα σου πω με την αυστηροποίηση. Απλά θα προτιμούσα να έχω ένα κράτος πρόνοιας και όχι ένα τιμωρητικό κράτος. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή να φροντίσει για το κομμάτι της παιδείας η κοινωνία μας και το κράτος και όχι να τιμωρεί τους πολίτες παίρνοντας τους τα λεφτά.
0: Ναι, άκου, θα σου πω όμως κάτι.
1: Μπορεί να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση χωρίς να έχουμε φτάσει.
0: Θα σου πω κάτι. Από όταν έγινε πιο αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: έχουν μειωθεί πάρα πολύ και τα τροχιά και όλα αυτά. Γιατί φοβόμαστε.
1: Οι συνηθίσεις όμως δεν έχουν αλλάξει.
0: Φοβόμαστε.
1: Φοβόμαστε να μην πληρώσουμε, όχι να μην πεθάνουμε.
0: Τουλάχιστον φοβόμαστε.
1: Αυτή η χώρα πάντα με τον φόβο πάει μπροστά.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Ο γιος με παίρνει. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω. Μιτσάκο, είμαστε εκπομπή αγορίνα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε. Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Λοιπόν, το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google επειδή σου άρεσε κάτι. Ή οτιδήποτε. Ή όχι, γενικά το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google.
1: Να πω τώρα τι είναι. Εντάξει, είχα ψάξει, ρε παιδί μου. Τι είχα ψάξει. Έχω ψάξει πάρα πολλές βλακίες.
0: Εγώ γράφω, ας πούμε. Θέλω να. Έτσι.
1: Και τι θα σου βγάλει.
0: Να δω τι βγαίνει. Θέλω να δω τα ένσημά μου. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Αυτό θα είναι μια παράσταση. Εγώ έχω ψάξει, γιατί το έχω κάνει, προσπάθησα να το κάνω μόνο μου και το κατάφερα, πώς φτιάχνουμε το καζανάκι.
1: Και τελικά?
0: Το φτιάξα.
1: Με το, πώς, ρουμπινές.
0: Όχι, φλωτέρ.
1: Το φλωτέρ, ναι.
0: Αλλά έβλεπα και tutorial ταυτόχρονα. Στο YouTube, κατάλαβες.
1: Έτσι, άμα δεν ξέρεις κάτι, παιδιά, μπαίνεις YouTube και ψάχνεις. Εγώ τι είχα ψάξει. Αν μπορείς να φουσκώσεις. Να μην το πω.
0: Τι να φουσκώσεις.
1: Ναι, γιατί εδώ τη σοβάρεψες.
0: Τι ήθελες να φουσκώσεις.
1: Ήθελα να δω, παιδί μου, πόση ώρα θέλεις για να φουσκώσεις μια κούκλα σιλικόνης. Αν χρειάζεται τρόμπα. Το είχα απορία μια φορά.
0: Η κούκλα σιλικόνης τι είναι.
1: Ερωτικό βοήθημα, ρε.
0: Α, έχεις.
1: Όχι. Αλλά σκεφτόμουν να πάρω σε κάποια φάση, όταν ήμουν πολύ μόνος μου. Αλλά μετά είδα ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Και μετά λέω
0: πόσο
1: αυτό.
0: Πόσο κάνεις.
1: Έκανε 3.000.
0: Τι λέω.
1: Και λέω τρόμπα θα έχει.
0: Γιατί σου φτιάχνει καφέ.
1: Όχι, τίποτα. Απλά είναι έτσι. Άκαμπτη βέβαια.
0: Και εσύ θέλεις να ξέρεις πόση ώρα. Έλα μέσα.
1: Έλα μέσα. Γεια Στεφανία.
0: Καλώς Στεφανία, έχεις ακούσει τι λέμε. Στεφανία, για το μπήκες.
2: Όχι, τι λέτε.
1: Είναι πάνω στην κατάλληλη ώρα.
0: Το ρώτησα. Έχουμε βάλει ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πιο άκυρο πράγμα που έχει ψάξει στο Google. Και εγώ είπα πώς να αλλάξω φλωτέρ στο καζανάκι.
1: Και εγώ τη σημαίνω την αλήθεια για λίγο.
0: Ο Θανάσης πώς να φουσκώσεις μια κούκλα φυσιλικόνη.
1: Αν μπορείς.
0: Φουσκώνει με... και με το στόμα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά δεν είναι δύσκολο.
0: Θέλει τρόμπα. Ανήφτο...
1: Ναι.
0: Θέλει...
1: Πάντα όλα αυτά θέλουν κίνηση στο χέρι. Πάρα πολύ. Έτσι. Πιεσμένες από το στήθος.
0: Εσύ τι έχεις ψάξει, Στεφανία.
2: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Μόλιστε. Πάρα πολύ ωραίο. Τι κάνεις το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Τι κάνει.
2: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Αυτό. Αυτό σου κάνει. Ναι, ναι, είναι η μίζα που δεν παίρνει η ρουφιάνα.
0: Και τι κάνεις άμα τελειώσει η μπαταρία.
1: Κλαις. Η
0: Στεφανία σίγουρα θα έβαλε τα κλάματα. Είναι αυτό που σου βάζουν καλώδια κάπου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα την μπαταρία την έχουν κρυμμένη.
0: Ναι.
1: Σου λέει είναι σαν τα κινητά, είναι όλο μαζί.
0: Σκεφτόμουν ότι δεν θα έπρεπε να βγουν power banks για αυτοκίνητα.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, ναι.
3: Υπάρχουν για να φορτίσει
1: μπαταρία. Ναι,
0: αυτό,
1: μικρά,
0: πώς φορτίζει το κινητό.
1: Υπάρχουν,
0: ναι, υπάρχουν, ναι. Πώς θα κάνουν άραγε.
1: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβά.
0: Περίμενε.
1: Ψάχνω, με κάνα 50 σου βρίσκω. Αν πάμε και κινέζικη αγορά, φυσικά και με 5.
0: Σταμάτα, Θανάση. Λοιπόν,
1: καλά,
0: παιδιά, υπάρχουνε, υπάρχουνε κινητές και φορτιστές μπαταρίες αυτοκινήτου.
1: Για πες πόσο.
0: Λοιπόν, 59 ευρώ, 63 ευρώ.
1: Για γράψε και για τρόμπα κούκλας.
0: Θανάση, όχι, δεν τα ψάχνω εγώ αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μισό λεπτάκι λίγο να
1: το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ να σας σοκάρω.
0: Άσε μας, Θανάση.
1: Είναι τέλειο, δηλαδή.
0: Θέλω να σας πω για το designer outlet, το οποίο θα το επισκεφτώ και εγώ σίγουρα, γιατί είχα πάει και πέρσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Για τρεις μόνο μέρες, από 2 ως 4 του Οκτώβρη, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, για τρεις μόνο μέρες, με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands, όπως Nike, στο Nike Factory Athens Store, που είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχεις πάει στο Nike, στο
1: design? Έχω πάει, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά ακόμα. Οπότε, αν ψάχνεις αφορμή για μια φθινοπορεινή shopping βόλτα, το εκδοτικό χωριό σε περιμένει και είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και είναι και πολύ ωραία βόλτα και με τα παιδιά, γιατί είναι ανοιχτό και κάνεις βόλτα, τρως, πίνεις καφέ, ψωνίζεις και τούμπαλι ξανά από την αρχή και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τώρα μια απορία που μου γεννήθηκε, θυμήθηκα, γιατί λειτουργώ με χρόνο. Θέλω λίγο χρόνο.
0: Αυτό όμως το ραδιόφωνο γενικά δεν είναι.
1: Τι να μου λες τα θέματα
0: ωφέλιμο.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Μου μιλάς στο παραδέκα για αυτό που λέγαμε και 20.
1: Περίμενε λίγο, ναι, ρε Χριστιανά, έχω μια πορεία τώρα να την γκουγκλάρουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, άρχισε να γκουγκλάρεις. Mm. Θα είμαι κακός χριστιανός αν κάνω το σταυρό μου με το αριστερό?
0: Ναι.
1: Γιατί, για γράφτο, να δούμε τι θα μας πει. Έχω μεγάλη απορία.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν είναι σωστό. Την κόρη μου είδα εγώ μια μέρα στο σχολείο, πρώτη δημοτικού.
1: Τι κάτα γίνεται,
0: κάτα για τη τσάντα με το δεξί με και της έκανα νόημα. Και μου λέει, είναι το χρησιμοποιώ! Το δεξί χέρι. Και σε έκανα με τα κάγκελα εγώ, παιδί μου, το άλλο χέρι. Το χρησιμοποιώ αυτό. Λέω, εντάξει, συγγνώμη.
1: Έλα, κούκλα, ρε.
0: Δεν μου συγχωρώ.
1: Όσο ακούμε μουσική.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
5: Μπαλιάτσο.
4: Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
11: Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γιατί δεν ακούω? Α, γιατί τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν καλά.
1: Σαμποτάρει τον εαυτό τη, μόνο η Ελίνα τον κάνω αυτό.
0: Ναι, γενικά τα ακουστικά μου μία. Άμα πρέπει να κουνήσω λίγο καλωδιάκι, κατάλαβε. Λοιπόν, είναι σήμερα Τετάρτη, 30 του μηνό, 30 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 για την ακρίβεια. 693, 610, 102,2 στο Viber. Σα περιμένουμε όπου και να είστε. Ευχόμαστε να είστε καλά. Πολλά φιλιά σε εσά μα ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr και το Sphere Application βεβαίω. Τι είσαι, κάτι ήθελα να σου πω. Α, διάβασα παιδιά. Τι, που λέγαμε στην αρχή ότι είσαι θείος και ότι
1: ναι,
0: λες... Λοιπόν, φράσεις που λένε οι μεγαλύτεροι και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
1: Πέστες και να δεις, άμε απόλυτα ειλικρινής, ότι κάποιες τις λέω. Γιατί μπάρμπας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου.
1: Το λέω όλη την ώρα. Το έλεγα συνέχεια στη μικρή. Άρα και να μπράβο 22.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Καλά, κλασικό. Πρέπει να ακούγεται συνέχεια τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Με influencers και αυτά.
1: Αυτό δεν το λέω γιατί αλλιώς θα είμαι άνεργος.
0: Καλά, εσύ ναι.
1: Δεν το λέω.
0: Δεν μπορώ να το πεις. Είναι η εξάπλωση της τηλεργασίας. Καμιά φορά που λέω έχω τηλεργασία σήμερα.
1: Όχι, όχι, ούτε
0: και μου, θα μου λέγει η μαμά μου, η γιαγιά μου. Γιατί δουλεύεις, αφού είσαι σπίτι. Το
1: καλά,
0: κλασικό.
1: Ο πατέρας μου ακόμα, ακόμα πιστεύει ότι ζω με επίδομα. Λέω άνεργος είναι αυτός. Λέω πατέρα, όχι, έχω εκπομπή. Α, μου λέει ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, νούμερο 3. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Οι παλαιότεροι, οι πιο ας πούμε ηλικιωμένοι, δεν αντιλαμβάνονται την εργασία. Νομίζουν ότι όσο πιο πολλές ώρες δουλεύεις, τόσο πιο πολλά χρήματα παίρνεις. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, απλώς

0: Είναι η κοινωνία της, έλεγα Λενίτσα, αυτή είναι αυτή.
1: Νομίζω ότι περνάς δύσκολα, να σου πω εγώ τι έχω περάσει.
0: Α, και αυτό το λέω.
1: Είσαι boomer. Λοιπόν, για να δω άλλη, αυτή δεν έχει άλλη. Άλλες ατάκες που λένε οι μεγαλύτεροι.
0: Κοίτα, άλλες ατάκες.
1: Καλά, κλασική ατάκα της μάνας μου, της γιαγιάς μου. Να πεθάνω να δω τι θα κάνετε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το λέει. Εμένα ο πατέρας μου μας απειλούσε πάντα, ρε παιδί μου, με την ένδυση του σπιτιού. Ότι αν κάνουμε κάτι εκεί, θα πάτε τάδε. Από τώρα μια ατυχία εδώ. Παπαδοπούλ 65 αυτό το καλοκαίρι. Δεν πας
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν κλασική του ατάκα. Ατάκα το άλλο είναι εντάξει, τα κλασικά αυτά παλιά που βάζαν σειρές. Πέτρα σας πάτε. Άχρηστη θα καταλήξει την κοινωνία.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε βγει και εμείς.
0: Ακόμα μου τα λέει,
1: βέβαια. Δηλαδή, είμαστε μια γενιά που η Σαγιονάρα έκανε κλατς. Η λαστιχένια, η βαριά όμως η Σαγιονάρα, όχι αυτές που είναι τώρα.
0: Το κατάπια το κλάμα σου που το έγραψε εδώ ένα φίλο μου, το έλεγε συνέχεια.
1: Και ο Ράτσος μου το έχει πει αυτό.
0: Ναι, κατάπια το κλάμα σου, μου το έκανε έτσι μέσα από τα δόντια.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλούσαν χωρίς να λήγουν τα στοιχεία.
0: Εμένα πάντα.
1: Ότι ήταν πιο φοβιστικό αυτό.
0: Για κάποιο λόγο εμένα με πηγαίνα συνέχεια στην εκκλησία, μικρό, μήπως σωθεί το παιδί. Και με κοιτάζει ο πατέρας μου συνέχεια έτσι στραβωμένος και μου κάνει έτσι με τη μύτη μπροστά την κίνηση. Και λέω τι έχω κάνει τώρα, έχω ξεφύσει κάτι ξεκούμπο το και ψαχνόμουν εγώ και όντως πάντα κάτι έκανα.
1: Ναι, είναι ατάκες.
0: Το τριβοκάριδο.
1: Λοιπόν, καλά, ίδιος ο πατέρας σου είσαι, ίδια η μάνα σου είναι.
0: Δεν ξέρεις είσαι μικρός.
1: Μάζεψε το γιο σου. Μάλιστα την κόρη σου, γιατί είναι δικιά σου η κόρη. Τώρα δεν έχουμε μαζί.
0: Όταν κάνει κάτι καλό το παιδί μου. Κλασικό. Αλλά παιδιά, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και το κάνεις και εσύ στα παιδιά σου, κόφτο. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζω να είναι σαν μικρό παιδί. Ο πατέρας μου, έχω πάει 40 χρόνια και νομίζω
1: τι
0: ότι
1: κάνω,
0: έχουμε
1: 11. Τι κάνω εγώ.
0: Αντιμετωπίζεις τα παιδιά σου σαν παιδιά. Τώρα ακόμα μου πεις είναι παιδιά. Σε 5 χρόνια δεν θα είναι
1: όμως. Το 5χρονο πώς θα αντιμετωπίζω, ας πούμε.
0: Ας το 5χρονο, λέμε και το μεγάλο.
1: Το 14χρονο.
0: Εντάξει, δώσ' του λίγο αέρα.
1: Γιατί δεν έχει αέρα. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
0: Σιγά μου, για 3 μπρο που σου λέει την ημέρα.
1: Μιλάμε για 10 μποφόρ κάθε μέρα.
0: Ναι, αλλά θα φτάσει η κατάσταση που ο Αντώνης θα είναι σαν τον Τάκη, τον πατέρα μου. Το παιδί θα είναι 37. Ναι. Θα του λέει αγοράκι.
1: Όπως μου είχε πει κάποια στιγμή η μάνα μου, που είμαστε μεγάλα πλέον τα παιδιά της, και εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε μεγάλοι, έτσι. Λοιπόν, μου λέει, όταν μου λέει πηγαίνω κάπου, δεν με ρωτάνε πόσα μεγάλα παιδιά έχεις. Με ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις. Και ας είσαστε όσο χρονών είσαστε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν αλλάζει.
1: Γιατί, ρωτάει πόσα παιδιά έχεις.
0: Μωρή, σοφή
1: κουβάλια. Για τη μάνα και τον πατέρα, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά.
0: Μωρέ, σταμάτα να επικοινωνείς να πούμε τα θέλω για τα παιδιά σου που ακούνε τα κακόμενα. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούνε, ρε.
1: Δεν παίρνουν τηλέφωνο γιατί δουλεύει η μάνα τους. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Σε γράφουνε, παπίλα. Σε γράφουν. Άστα να πετάξουν, άστα ελεύθερα.
1: Λοιπόν, πάμε στη Pharmacept και συγκεκριμένα στη σειρά Scalp Biome. Εκεί θα βρει το anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά τη τριχόπτωση με φυσικό δραστικό BioComplex με Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση τη τριχόπτωση. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα.
0: Την ανοχή σας ζητώ, θα διαβάσω. Αν ψάχνεις το. Γελάτε. Είναι μεγάλο το κείμενο γι' αυτό. Αν δεν διασκεδάσετε, μείνετε.
1: Με δικά σου λόγια, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ανώτερες σχολές, Δέλτα, εδώ ανήκεις. Βάλε τραγούδι. Όχι, βάλε.
1: Συνέχισε, Θανάση.
0: www.delta360.gr. Γιατί εδώ, παιδιά, ανήκεις. Ανήκεις στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις.
1: Καλά, γεια. Τι να σου πω. Πάμε να γυρίσουμε στο Millennium και συγκεκριμένα στο 2000, ένα τραγούδι που τότε κυκλοφόρησε και μας πήρε το μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορώ να τις Φαγιανάκη στον Σφαίρα και τον 2-2.

0: Θανάση, μίλα.
1: Σφαίρα 102,2 απογευματινό. Μελίνα Παπέλα, κατάλαβες, πάσα. Sorry, κοίταζα τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, είναι στον Ευαγγελάτο.
1: Ήθελα να δω τι λέει. Συγγνώμη.
2: Ξέχασα. Αφού δεν έχουμε. Δηλαδή, είμαστε στην εκπομπή.
1: Δεν έχει σημασία. Απλά,
2: τι έχει πάθει εσύ.
1: Απλά βλέπω το πρόσωπο και λέω τι να λέει. Και φαντασιώνομαι.
2: Γιατί τον άφησε ο Ευαγγελάτο και έφυγε. Α. Τον άφησε μόνο του.
1: Α.
2: Του πήρε την εκπομπή.
1: Α, πήγε για την κλήρωση, ρε.
2: Α, συγγνώμη.
1: Παιδιά, αυτό με τι κληρώσει γενικά στι εκπομπέ είναι ό,τι καλύτερο.
2: Γιατί.
1: Μάλλον πάρα πολύ τα δώρα που δίνουν.
2: Τι δίνουν,
1: ε? Σου λέει 75 νεκροί. Τι να, είναι στενάχωρο. 10.000 ευρώ σήμερα στην εκπομπή. Το κάνουν όλες οι εκπομπές, βέβαια. Κάποιοι ζητάνε και συγγνώμη πριν. Λέει εντάξει, συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνω. 10.000 ευρώ!
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ρολόι ούζου. 2.11.779.31. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Στην απαγγελία μας πάμε.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
2: 2-11-700-79-31. Βγείτε αέρα. Καταλάβετε ποιο τραγούδι λέει ο Θανάσης και θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Κερδίζετε ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ούζου. Ούζου.gr. Το ανανεωμένο e-shop έχει εξαιρετικά σχέδια και σε ρολόγια γυναική ανδρικά και σε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου βεβαίως.
1: Εγώ θα βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
2: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Γεια σας.
4: Γεωργία.
2: Γεωργία, από πού τηλεφωνείς?
4: Άλυμο.
2: Από τον Άλυμο, τι κάνεις?
5: Επιθετική.
4: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά, γιατί βιάζεσαι?
4: Συνήθως ναι.
2: Τώρα τι κάνεις?
4: Τώρα πάω στις δραστηριότητες στα παιδιά μου.
2: Τι δραστηριότητες?
4: Aerial yoga και ποδόσφαιρο γιος μου.
2: Πολύ ωραία. Η μικρή μου σήμερα με ρώταγε, μαμά, όταν ήσουν μικρή, εσύ λέει πού πήγαινες?
4: Μου την κάνουν και εμένα στην ερώτηση και γελάω.
2: Λέω πήγαινα αγγλικά.
4: Αγγλικά.
2: Γαλλικά. Θα μας σταμάτησα μετά, βέβαια, δεν συνέχισα.
4: Και πιάνω.
2: Πήγαινα αρμόνιο. Πήγαινα γυμναστική. Μου λέει τι γυμναστική. Λέω τι να σου πω τώρα και σένα. Και θέλω να τη πω ότι έκανα πολλά για να μην νομίζω ότι τα στέλνουμε κι εμείς καθόμαστε με τον απόδι.
4: Ήταν άλλες εποχές τώρα, εντάξει, έχουν αλλάξει τα
2: ναι.
1: Εγώ όταν θα με ρωτάνε τα παιδιά του, λέω παιδιά, ο μπαμπάς σας δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε παντού και τρώγε τα λεφτά του πατέρα, του παππού. Οπότε για να μην το κάνετε κι εσείς αυτό, γίνετε Instagrammer ή απλά δηλώστε κάτι στην Ελλάδα είστε.
2: Σταμάτα, ρε Θανάση. Όταν έχει γκάλο που μας έρχεται πορωμένος
1: είναι,
2: εδώ.
1: Τι να κάνω, ναι, ρε, ναι, έχω ναι. Πάρει το παλμό.
2: Κάνε reset, τι να σου πω. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε.
4: Πάμε, αλλά θέλω και ρεφρένο όπως ακούω και στους άλλους.
2: Ό,τι έχει επιλέξει εδώ το production.
1: Δεν φταίω εγώ το ρεφρέν. Μερικές φορές επαναλαμβάνεται η λέξη του ρεφρέν πιο πάνω.
4: Θέλω ρεφρέν γιατί θέλω να κερδίσω.
1: Α, εντάξει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Μου άρεσε την
4: παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Δεν μπορεί να το δώσουμε το δώρο, δεν κερδίσει, το καταλαβαίνει.
4: Ναι, αλλά σε άλλου λέτε ρεφρέν, σε άλλου δεν λέτε.
2: Ναι, εντάξει. Είναι ό,τι πέσει. Ό,τι πέσει στο
4: εντάξει,
2: μάτι.
4: Εντάξει.
2: Είμαστε, ουσιαστικά μας λέει ο Γιώργη ότι δεν είμαστε σωστοί.
1: Λοιπόν, θα βρω το ρεφρέν.
2: Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Όχι,
2: πάμε παρακάτω.
1: Θα το πω το...
4: Εντάξει.
2: Λοιπόν, Θανάση, θέλω σήμερα να το πεις σαν τον τρανό. Πάμε.
1: Άσε να τρανού. Σαν τη λέξη και λέω. Άγιο.
2: Αν μας ακούει ο τρανός, θα σας πάρει τηλέφωνο το οποίο.
1: Μαγάρι. Δικιά μου, χαμηλώνουμε τα φώτα. Η παλμή πιο δυνατή και η νύχτα στο ρυθμό σου μοιάζει να έχει πέθει. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω ότι και να σου λέω. Με τα μάτια, δεν μου τη λέγεις τη φωτιά σου και. Ένα φταίει μόνο, ένα μαγικό.
2: Για πες, Γεωργία μου, συγγνώμη.
4: Δεν κατάλαβα λέξη.
1: Τι να σου κάνω, το τρανό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έτσι ακούγεται καλύτερα.
2: Το ξέρεις ότι έκλεισε. Δεν θα μας ξαναπάρει ποτέ. Θα ακούσει σίγουρα άλλο ραδιόφωνο. Μόλις χάσαμε μια ακροάτρια. Κάνει έτσι ο τρανός μου, ωραία.
1: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ.
2: Λίγο μαντάμ που μου έλεγες εχθές ότι λέει. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Έκανα μια τραπ διάλεκτο.
2: Σε θέλω να.
1: Κοίτα, οι λέξεις ακουγόντουσαν. Βάλτε λίγο να συγκρίνουμε.
2: Αυτό είναι τρανός.
1: Περίμενε λίγο. Αυτό τρανός δεν είναι.
2: Αυτό είναι τρανός.
1: Σίγουρα.

0: Εγώ καταλαβαίνω τι λέει το παλικάρι.
1: Έχει φάει και τρία.
0: Κάτι για διαμάντια δεν είπε.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πέσει και 25 φίλτρα από πάνω του. Εγώ στο TikTok με τον άκουγα εχθές, ήταν λες και πέθαινε. Δεν είχαν απνοές. Από φωνή σε φωνή.
0: Εγώ είδα μια δήλωση σε ένα τίτλο, δεν το πάτσα βέβαια. Που λέει είναι έγκυος η κοπέλα του, λέει τραβάμε ανηφόρα. Ανεβαίνουμε ανηφόρα. Καλά καλέ. Καλά καλέ, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια, πώς σε λένε?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Γαλάτσι.
0: Από Γαλάτσι.
1: Πω, Κατερίνα, να ξέρεις, έχεις κλάψει πολύ με αυτή την μπαλάντα, σε βοηθάω. Το αυτό είναι μπαλάντα που θα πω. Οπότε θέλω να χτυπήσεις απέναντι στην μπαλάντα, Ελίνα.
0: Ωραία. Τι έγινε?
1: Όχι, ναι. Συνεννοούμαστε και τραγούδια.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ναι. Τη θυμάσαι την Πετρούλα Κωστίδου? Αυτό έτσι θέλω να το πεις.
1: Γεια σας. Λοιπόν.
0: Πώς το έλεγε? Γεια σας.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι έλεγε, μια ατάκα είχε.
1: Μια συγκεκριμένη ατάκα.
0: Αγάπες μου, όχι. Κάτι έλεγε. Τέλος πάντων, για πες.
1: Μου είναι πολύ δύσκολο γιατί έχω να την ακούσω καιρό. Λοιπόν, ζουζουνάκια μου, τι θα μπορούσα να σας πω για να με πιστέψεις? Ένα μικρό το σ' αγαπώ μόναχα δύο λέξεις. Αν την αγάπη μου εσανθείς, το ξέρω πως θα φοβηθείς. Αυτό που ζούμε τώρα εμείς δεν είναι της στιγμής. Να περιγράψω πως μπορώ τόσες εικόνες, μου έχω γεμίσει το μυαλό, μείνανε θαμώνες.
0: Για πες.
2: Δεν μου έρχεται.
0: Παιδιά, είναι δύσκολο το παιδί, ούτε εμένα μου έρχεται. Ερωτά. Καλά.
1: Καλά, ποτέ. Ήταν σωστή επιλογή της Πετρούλα.
2: Δεν πειράζει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φιλάκια. Η κοπέλα μας ευχαρίστησε τουλάχιστον. Καλά, και τι να κοράτε, τη χάσαμε, το καταλαβαίνετε όλοι έτσι.
1: Τι να κάνω, πάνω όλοι κατινάκι.
0: 2-11-700-79-31. Φιλιά στο Γιάννη.
1: Φιλιά, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι,
3: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι ο Μελέτης από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Μελέτη από Κορυδαλό.
1: Μελέτη μέσα, είσαι από τον Κορυδαλό. Πώς παίρνεις, δεν ξέρω.
3: Λίγο εκεί προς τα έξω, την αυλή.
1: Τώρα
0: έχουμε βγει. Α, είσαι μέσα.
3: Όχι, καλέ, τι μέσα είναι. Τι μάξα βγάμε μέσα.
1: Η άλλη τσίπησε.
3: Ακού εκεί. Θα στείλω φωτογραφία στο Viber να το δείτε.
1: Σας αφήνουν κινητά, Κάτσε, μην το ακούσω, Λιάγκα, σας επισάγνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να πεις το τραγούδι σαν το Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, δύσκολο. Λοιπόν,
0: πάρε.
1: Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν λογάριασα τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Και σ' δώσα, όλα σ' τα δώσα. Σώμα και ψυχή.
0: Σουτ λέμε.
1: Υπομένη.
0: Πες το, Μελέτη.
1: Να τα βλέπει.
3: Τώρα, αυτό τώρα είναι τραγούδι, είναι τώρα λες και τραγούδι Αγγελάδα.
0: Ρε στη Μελέτη που είπε.
1: Όχι Αγγελάδα ρε.
0: Αφού σου είπε.
3: Ρε Ελίνα, άκου τώρα.
0: Είπε όμως μπράβο μου, όχι μπράβο μου. Ναι.
3: Όχι, όχι. Αυτό το τραγούδι, αυτό το παιχνίδι αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Εντάξει τώρα, άμα θέλει κάποιος να κερδίσει, να κερδίσει τώρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει παιδιά, αλλάξτε το. Τι είναι αυτό τώρα? Πέρσι με το ράπτη, τα είχατε μια χαρά. Βρες το τίτλο, βρες αυτό, τώρα εντάξει.
0: Σπάσω να τα πει, για συνέχισε.
3: Εντάξει, δεν συνεχίζω τώρα. Το είπα τώρα. Τι να πω.
0: Δεν σ' αρέσει το παιχνίδι?
3: Δεν είναι αυτό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι να κερδίσει, είναι παιχνίδι να χάσει.
0: Μάλιστα.
3: Όχι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι να χάσει. Παιχνίδι να χάσει. Δεν είναι παιχνίδι να κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, Μελέτη μου, θα κάνουμε.
1: Θα το μελετήσουμε.
0: Θα το μελετήσουμε, Μελέτη.
3: Για μελετήστε εδώ, ναι, και μελετήστε το και όταν θα ξανακούσουμε θα ξαναπάρουμε.
0: Εντάξει, το χάσαμε σίγουρα.
1: Πάει αυτός.
0: Πάει τελείως. Έχει φύγει.
1: Σαν τον Ελλάδα.
0: Έχει αλλάξει ραδιόφωνο.
1: Δεν θα καταλήξουμε.
0: Θα ψάχνουμε με το τουφέκι του Σοκράτη.
1: Κάτσε, μην πάρει.
0: Κάτσε, παιδί, όχι, όχι, παρακαλώ. Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλεφωνεί? Α, πήρε και χθε.
4: Ναι, από το Γάλλο.
0: Έχει κερδίσει.
1: Θα το ρισκάρεις.
0: Όχι. Είχαμε παράπονο τον προηγούμενο ακροατή ότι δεν είναι ωραίο το παιχνίδι.
1: Παιδιά, μα δεν σα αρέσει.
4: Πολύ ωραία, μας αρέσει.
0: Μας αρέσει, ωραία. Να μην τα αλλάξουμε δηλαδή.
4: Όχι, βέβαια.
0: Θα κάνουμε κάτι.
1: Το προσπαθώ, ρε παιδιά. Με έχουν υποχρεώ.
0: Θανάση, μην αγχώνεσαι.
1: Τι να κάνω, Καθηνάκη, τι κάνει.
4: Είσαι γλυκούλη.
1: Προσπαθώ, ρε. Κάτσε, γιατί Πρώτη φορά μας βάλανε τέτοιο κολόχερο, το διευθύνσα μας είναι η σημασία.
0: Όχι ρε, εντάξει, είναι, άκουσα, θα μπορούσα να είναι last call ο μελέτης, η αλήθεια είναι.
5: 104 και 7, μουσικές επιλογές. Ράδιο Α, 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
11: Δύναμη.
12: Εμπειρία.
11: Γνώση.
12: Εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Αύριο, ES1, go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
20: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Οικογένεια Adams. Το musical.
20: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
21: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Oh.
1: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, παρέα εδώ με δουλευταράς βεβαίως. Μαζί μας εδώ καθημερινά έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, επιλέγεις τον που θέλεις και σου κάθεται καλύτερα. Αλλά τι πραγματικά κάνει τη διαφορά, ξέρετε, ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Δουλευταράς λοιπόν, παρέα μας.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όπως σας λέμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102.2, σε λίγες μέρες έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure, το συμβολικό αυτό αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στο καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έχετε λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από το Σάββατο ξεκινούν οι δράσεις. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure, για να μιλήσουμε μαζί της. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι εγγραφές για τη διοργάνωση έχουν κλείσει. Αλλά να μιλήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ συμμετοχή, 18ο Greece Race for the Cure, ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου. Πείτε μας μερικά πράγματα.
2: Ευχαρίστως. Πραγματικά οι εγγραφές έχουν κλείσει, όμως το σημαντικό είναι ότι όπως αναφέρεται, πάνω από 58.000 άνθρωποι θα είναι την Κυριακή μαζί μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, γιατί τόσοι άνθρωποι, ο καθένας βέβαια για το δικό του προσωπικό λόγο, θα έρθει εκεί θέλοντας να υποστηρίξει, περπατώντας ή τρέχοντας, να υποστηρίξει, να ενημερωθεί, να ενημερώσει και να στείλει βασικά και να πάρει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Πραγματικά κάνετε κάθε χρόνο αυτό. Φέτος άλλαξε και το μέρος, είναι στον πεδίον του Άρεως, έτσι.
2: Πράγματι, λόγω των δυσκολιών και των εργασιών που γίνονται στο Ζάπιο, φέτος αλλάξαμε μέρος και είμαστε στο πεδίο του Άρεως.
0: Ναι. Ο κόσμος που έρχεται εκεί κάθε χρόνο και μιλάτε μαζί του, γιατί κάθε χρόνο που είμαστε εκεί μιλάμε, γνωρίζουμε κόσμο, τι σας λέει, ποια είναι η δική σας, έτσι, το δικό σας, η δική σας ανάμνηση ως τώρα από τα Greece Race for the Cure?
2: Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές. Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κίνητρο που έρχεται στον αγώνα. Μπορεί ένας άνθρωπος πολύ στενός του που έχει ασθενήσει από καρκίνο του μαστού ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου. Μπορεί να είναι στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μπορεί να θέλει να μεταδώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση της κοινωνικοποίησης και της υποστήριξης. Είναι πολλοί οι λόγοι που έρχεται καθένας. Εγώ θα πω το πόσο δύναμη παίρνουν οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού όταν βλέπουν χιλιάδες ανθρώπους με λευκά μπλουζάκια να είναι εκεί θέλοντας να τις υποστηρίξουν. Και αυτό είναι μια απίστευτη δύναμη που παίρνει κάθε γυναίκα όπου και αν βρίσκεται. Και αυτός ο κοινός σκοπός είναι πραγματικά πολύ συγκινητικός και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος φεύγει έτσι με πολύ γεμάτος από αυτό τον αγώνα, γιατί έχει συμβάλει και στην ενημέρωση και στην πρόληψη και στην υποστήριξη και τελικά και σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος προωθεί το τρέξιμο και το περπάτημα.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που έχετε, έτσι, πριν κλείσουμε, για το Greece Race for the Cure, για τα επόμενα χρόνια? Τι θέλετε να αφήσει πίσω στην κοινωνία?
2: Αυτό που θέλουμε να αφήσει στην κοινωνία είναι βασικά να μην υπάρχει καμία γυναίκα που να μην ξέρει ότι η πρόληψη είναι το μεγάλο εργαλείο που έχουμε για αυτή την ασθένεια. Εάν προλάβουμε έγκαιρα, ο καρκίνος του μαστού έχει πάρα πολύ ψηλά ίασης. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μην υπάρχει γυναίκα σε όλη τη χώρα που να μην γνωρίζει αυτό, αυτό θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και από εκεί και πέρα η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς σαν σύλλογος είναι να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε κάθε γυναίκα να έχει και πρόσβαση σε αυτή την πρόσληψη που λέμε τώρα.
0: Έτσι. Και καμία γυναίκα να μην αισθάνεται ποτέ μόνη σε όλη αυτή τη διαδρομή την δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε από κοντά για το Σαββατοκύριακο αυτό. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, το Σάββατο είναι οι δράσεις. Να είστε καλά, να είστε γεροί και εσείς και όλοι εκεί στο Άλμα Ζωής και στο Greece Race for the Cure, γιατί κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και να θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή στον αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλό αγώνα, συνεχόμενος αγώνας.
0: Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Αλμαζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι βεβαίως και ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα εκεί δίπλα, πάντα θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, στηρίξουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θέλω να σας πω ότι η Pharmacept είναι εδώ και ότι αν η διαφορά σας έλεγα ότι η συντριχόπτωση μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept είναι ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Είναι η Scalp Biome από την Pharmacept.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί έχουμε Τετάρτη, παιδιά, σήμερα και στα live blackjack τραπέζια της Novbet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fire bless και sports all bets live blackjack. Σε περιμένω στο Novbet καζίνο της Τετάρτης. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novbet.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησε η Ναταλία και ξεκινάει αμέσως τώρα από την Δέσποινα Βανδύ.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
17: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites.
8: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Τι νέα, πώς πάει?
22: Με άφησε.
21: Τι, γιατί, τι συνέβη?
22: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
21: Και τώρα?
22: Τώρα θα καλέσω την οδική.
23: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
24: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
25: AutoFit.
23: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
24: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
25: AutoFit.
23: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
24: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
26: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
27: Νιώθω λίγο περίεργα.
26: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
28: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
29: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
30: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Αλφα στους 104,7.
31: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
32: Άκου δυνατά.
33: Άκου μοναδικά.
31: Αλφα.
34: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Πρωινό σφαίρα!
14: Ανέκδοτο το τη ημέρα.
15: Παναγία. Ένας ληστής, παιδιά, φούδι έριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρους το ζευγάρι αυτό, θέλοντας να σκοτώσει έναν από τους δύο.
16: Ωραία, ξεκινάς πολύ γλυκά.
15: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από τους δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώς σε λένε σένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη. Α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου. Δεν θα σε πειράξω εσένα.
14: Καλό ήταν.
15: Και πάει στον άντρα. Εσένα ρε πως σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη. Αλλά με φωνάζει είναι Κλιμεντίνη.
16: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια?
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Άκου μουσική.
6: Άκου μουσική.
5: Νιώσε το ρυθμό.
6: Νιώσε το ρυθμό.
7: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
5: Τα ακούς όλα.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Πού έμαθε λέει Φιλανδία μπάσκετ? Πού έμαθε Φιλανδία μπάσκετ? Από τον Άγιο Βασίλη να πούμε, που πετούσε τα δώρα και έμπαινα στις καμινάδες.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις
10: ραδιόφωνο.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Ήρθε η ώρα να πω αστεία.
4: Ο Χάνιμπαλ πήρε τηλέφωνο ένα θύμα του. Και τι του είπε?
5: Τι του είπε?
4: Ψήνεσαι για σήμερα. Στο σχολείο είχαμε έλλειψη καθηγητών και σήμερα ο χημικός μας έκανε θρησκευτικά. Ακόμα κυρίες και κύριοι συζητάμε για την παραβολή του αζότου ιού. Πώς σε λένε, ομορφούλη?
3: Χαράλαμπο.
4: Έναν κλάφτα, τι τον έχεις?
2: Έξι με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
19: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
20: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
7: Αντικοινωνικό τουρισμό,
6: ναι,
7: μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
8: Θα πληρώνεις.
6: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
5: 6 με 7, 8,
9: 9, 10.
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
10: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Θέλω να σκεφτείτε φράσεις στο πέταγμα του αετού και στο σεξ.
5: Τράβα το για να σηκωθεί.
4: Πέφτει!
5: Κοίτα πόσο ψηλά έχει φτάσει. Εγώ θα τον πετάω και θα τον πιάνει.
6: Σηκώθηκε λίγο και έπεσε.
4: Αυτή είναι ωραία τάκα.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
1: Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάζ. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
6: Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
1: Αλφα.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
14: 28 310 24 111
13: και www.mbs.com.gr.
14: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
13: και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Σφαίρα. Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
17: Όντως.
16: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
18: Τι? Πες.
16: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
18: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
19: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
15: 104,7.
20: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα! Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθε.
6: Αλήθεια, ξεκίνησε.
7: Άντε, καλή αρχή.
5: Μπράβο. Έκανα, ευχαριστώ πολύ.
6: Μπράβο.
5: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
6: Ναι.
5: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
8: Μάλιστα.
9: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Όχι, πάει.
1: Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α, στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: νέες επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Για όσους δεν το γνωρίζετε, το τραγούδι No Woman No Cry το είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά ο Bob Marley στο Άγιο Όρος.
6: Α, μάλιστα.
7: Κλαις, πάτε.
8: Όχι, παιδί μου.
7: Εσείς, οι Ροδιάκονε, κλαίτε.
9: Όχι, παιδί μου.
7: Κακομένα και μέσα, παιδιά, παίζει.
9: Όχι, παιδί μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκή 80χρονη.
7: Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
8: Τα χρόνια σου.
6: Δεν πειράζει, άστε να που έφαγε.
9: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
5: 6 με 7, 8,
10: 9,
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7.
11: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Το δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα. Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
5: Από πέρσι σας το λέω.
4: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
6: 6 με 7, 8,
7: 9, 10,
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Μη σε νοιάζει.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα!
4: Έλα, γουέρι μου, τι γίνεται, πώς είσαι?
5: Μια χαρά.
4: Από τα Ινόφυτα δεν παίρνεις?
5: Καλκίδα.
4: Ναι, στα Ινόφυτα δουλεύεις όμως.
5: Εκεί δουλεύω.
4: Πότε είχες ρεπό την Πέμπτη?
5: Σήμερα έχω ρεπό.
4: Α, δεν θα πας δηλαδή.
5: Όχι, γιατί ήμουν από.
4: Έλα, μωρά! Έλα, Ιωάννα μου, τι γίνεται?
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
4: Καλημέρα. Δύο παιδάκια έχεις, ε?
6: Κανένα.
4: Θα ήθελες όμως.
6: Θα ήθελα.
4: Έχεις γίνει νονά?
6: Έχω γίνει νονά, βέβαια.
4: Αλήθεια, σε ένα αγοράκι?
6: Ένα κοριτσάκι.
4: Μαρία?
6: Μαρία, ναι.
7: Αντελιά!
4: Πρώτη φορά τηλέφωνο.
6: Πρώτη.
4: Δεν έχεις ξαναπάρει, ε?
6: Δεν έχω ξαναπάρει.
4: Δεν έχεις ξαναπάρει. Είσαι τώρα στο Κερατσίνι.
6: Στο Κερατσίνι.
4: Ναι, η μαμά σου είναι από τον Πύργο.
7: Πόπο, τι λάθος!
3: 6 με 7, 8,
8: 9, 10.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.